ουράνατος. Είναι από αυτά που με συγκινούν πάρα πολύ. Όμως δεν είναι για να παιχτούν σε μια βραδιά όμορφη σαν κι αυτή. Είναι για να παιχτούν σε ένα γάμο. Επίσης, στρογγυλά, πρέπει να είναι τα μάτια όταν κοιτάμε τους αγαπημένους μας. Στρογγυλά, όχι έτσι. Ανοιχτά, ανοιχτά. Ένα τραγούδι για την Ήθη. Πολύ σπουδαία συνήθεια.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ. στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

ευθύνη σου. Κι ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε, και αυτή άκουσε πόναμε. Γιατί πίσω

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πόλη πεντάμορφη, είσαι κυρά μου, κυρά της θάλασσας και ορχόντισσα μου.

Χωρισμός μες στη νύχτα είναι τραύμα βαθύ. Έτσι απλά να δηλώνεις σε έχω πια βαρεθεί. Και μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

1993, τότε που συνεχίζαμε να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

Και πάνω που είπα γεια σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Θα σ' αφιλιά ξεμείνα, να φύγω δε μ' αφήνω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Και ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές που ανακοίνωσαν τα ξημερώματα τον τραγικό απολογισμό θυμάτων. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας που προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές. Το 2025 σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί. Εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Σωκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσνταμπά Χαμενεϊ. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με μπαράζ εκρήξεων χθες σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες. Δήλωσε πάντως ο Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού του σε διάφορα μέτωπα. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα CAN και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Για την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις πρώτες δύο από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξίουχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, τονίσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μηνύσεις στον κύριο Γεωργιάδη. Θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, όπως είπε. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Απόσυρση μοντέλων, περιορισμό του εξοπλισμού των αυτοκινήτων της και μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικότητας σχεδιάζει μεταξύ άλλων η διοίκηση της Volkswagen, προκειμένου η εταιρεία να καταστεί η πιο ελκυστική αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο στο 2030. Για την ώρα πάντως δεν εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις για περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και κλείσιμο ως και 5 εργοστασίων εντός Γερμανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο, θα αναπτυχθούν ξανά νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές και στα βυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Πρωινό Παρασκευής, 10 του Ιούλη του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Με τους δρόμους της πόλης κάθε μέρα που περνάει να αδειάζουν έτσι και από λίγο περισσότερο. Και όσο αδειάζουν οι δρόμοι φαίνονται οι τρελοί ακόμη πιο πολύ. Αυτοί που τρέχουν δηλαδή, γιατί την έχουν δει μόντσα. Δεν ξέρω, βλέπουν πραγματικά κάθε πρωί αυτοί οι πανεπιστημίου. Τέλος πάντων, λίγο προσοχή ρε παιδιά. 6-9-48-9-84-9-84. Εγώ πρέπει να το διαβάζω για να τον θυμάμαι αυτόν τον αριθμό. Οριακά θυμάμαι το δικό μου κινητό. Εσείς όμως που το θυμάστε, βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Αλλά υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας για όσες και όσοι τυχόν δεν τον θυμάστε ή δεν τον γνωρίζετε. 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber δεχόμεθα μηνύματα. Δεν γράφουμε στο κινητό όταν οδηγούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Διορισμός είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στην πολιτική σφαίρα της, όχι τις τελευταίες μέρες, ούτε τις τελευταίες ώρες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε πως τοποθετήθηκαν οι παίκτες, οι πολιτικοί παίκτες εννοώ, έτσι όταν αναφέρομαι σε παίκτες, από το 2023 και μετά, δηλαδή από την τελευταία κάλπη που στήθηκε, από τις τελευταίες εκλογές που δεξήχθησαν στη χώρα μέχρι και τις επόμενες που τις περιμένουμε όσο νούπο. Τα πάντα αρχικά κινούνταν σε αυτό που ονομάζαμε στη σφαίρα, στον αστερισμό, στο γαλαξία, πείτε το όπως θέλετε, έτσι, μιλώντας σε επίπεδο ουρανού, αν θέλουμε να βάλουμε έτσι τα πράγματα. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 ήταν αυτές που όρισαν, καθόρισαν αλλά και χαρακτήρισαν πολλά από αυτά που βλέπουμε να αποτυπώνονται μέχρι και σήμερα. Αλλά αυτό που απομένει στο τέλος της μέρας, τουλάχιστον έως σήμερα, 10 Ιουλίου του 2026, είναι ο ετεροπροσδιορισμός. Και όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, είναι κακό πράγμα να ετεροπροσδιορίζεται κάποιος. Καλύτερος είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, φρονώ τουλάχιστον, μπορώ να κάνω και λάθος, ο αυτοπροσδιορισμός. Δηλαδή, καλό είναι να δείχνεις εσύ που βρίσκεσαι, που πατάς και που πηγαίνεις ή που θέλεις να πας, τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα να αφήσεις και τους διπλανούς σου να κάνουν το ίδιο, προκειμένου το καταταλαιπωρημένο εκλογικό σώμα, με μια λέξη ο ελληνικός λαός, να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν βρισκόμαστε εκεί βέβαια ακόμη, απέχουμε αρκετά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι θα πρέπει να κρατήσουμε σε όλη αυτή την ιστορία ένα όνομα, Αλέξης Τσίπρας λέγεται, και από εκεί και πέρα, γύρω του, μετά, δίπλα του, παραδίπλα του, πιο πέρα, να βάλουμε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά και εντυπωσιακό τρόπο, όποια κίνηση και αν κάνουν, όποιο είδους κριτική και αν ασκήσουν, σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτή η κριτική, πάντα ή θα το κάνουν σε σχέση με το όνομα που ανέφερα, το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, ή θα το κάνουν προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την έλευση ξανά στα πράγματα του νέου Πρωθυπουργού, γιατί θεωρούν πως τα πράγματα, τουλάχιστον εν τη απουσία του, ήταν κάπως λίγο πιο βολικά για τη δική τους πολιτική ύπαρξη. Και επειδή κάποιοι παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι παριστάνουν ότι δεν βλέπουν, όταν μιλάμε για ετεροπροσδιορισμό, για παράδειγμα, όταν λέμε για καραμπινάτο ετεροπροσδιορισμό, γιατί αν τους πάρει το παιχνιδάκι Τσίπρας από τα χέρια τους, δεν υπάρχουν και οι ίδιοι, είναι που είναι αόρατοι, αλλά από εκεί και πέρα μετά τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα και ξεκινάω από τη βάση, από τα κάτω, για να φτάνουμε έτσι και δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, γιατί αυτή την εικόνα έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη μέχρι την κάλπη, πηγαίνοντας προς τα πάνω στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε και λίγο τα πράγματα. Το φιλελεύθερο νεοδεξιό κόμμα Κασελάκη, για παράδειγμα, το οποίο δεν ξεπερνάει στις δημοσκοπήσεις το 1%, αν δεν κινείται κάτω από αυτό, και μέσα στην αορατότητά του λοιπόν και μέσα στον αριβισμό τον οποίο πολιτεύεται ο πολιτικός του αρχηγός, ο οποίος πολιτικά ανύπαρκτος είναι κατά τα άλλα, στις 10 κουβέντες οι 9 έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα. Η δέκατη από εκεί και πέρα μετά είναι όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω. Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά δημοσκοπικά. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον αφήσω στο τέλος, γιατί έχουμε καυτές εξελίξεις εκεί από το κόμμα που περνάει πραγματικά πολύ μεγάλη περιπέτεια, όχι χωρίς δική του ευθύνη βεβαίως, αλλά θα τα δούμε λίγο στην πορεία, ή μάλλον όχι και χωρίς δική του ευθύνη, για να είμαι απολύτως δίκαιος. Καλό είναι να είμαστε δίκαιοι με τα πράγματα και τα γεγονότα, και καλό είναι να βλέπουμε αυτό που είναι πραγματικά και όχι να πιστεύουμε ότι είναι αυτό που νομίζουμε. Το νομίζουμε είναι άλλο πράγμα, το τι συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό και πολλές φορές κόντρα και στο προσωπικό μας αφήγημα. Βλέπουμε κόμματα όπως για παράδειγμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης 9 στις 10 κουβέντες, σχηματικά το 9 στις 10, έτσι δεν κάθομαστε να τις μετρήσουμε, αλλά καταλαβαίνετε λίγο να την ακούσει κανείς. Η στόχευσή της επίσης πάντα, εφόσον μπορεί να πει κάτι για το Μητσοτάκη, ακριβώς δίπλα θα βάλει, αν δεν βάλει πρώτο, τον Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στον οποίο εκφράζεται με τρόπους τους οποίους, τέλος πάντων, πολιτικούς δεν τους θεωρώ. Από εκεί και πέρα κινούνται κάπου μεταξύ στα όρια του λόγου που διατυπώνουμε όλοι στα social media, έτσι, που είναι λίγο πιο ελεύθερη έκφραση εκεί πέρα, μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, ή με όρους καφενείου, που τα καφενεία επίσης είναι ένας θαυμάσιος χώρος συγκέντρωσης των ανθρώπων για να κάτσουν να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα όταν κάθε φορά που ακούω την κυρία Καριστιανού με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πάντα βρίσκει κάτι να πει, αν δεν μπει κυρίως πρώτα, για δηλαδή αυτό το αγαπημένο, η αγαπημένη αναφορά στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Όταν αναφέρεσαι σε τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, πάει να πει ότι υπήρξαν και δύο προηγούμενα, στα οποία δεν αναφέρεται ποτέ. Βέβαια, η στόχευση της κυρίας Καριστιανού, έχοντας χάσει το μεγάλο στοίχημα που, και τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε μπροστά της όταν κατεβήκαμε κατά εκατομμύρια στους δρόμους για να στηρίξουμε όλο αυτό το συλλογικό αίτημα, ακομάτιστα όπως έλεγε και η ίδια, και το πιστεύαμε και οι ίδιοι γιατί με την καρδιά μας και την ψυχή μας το κάναμε, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις καρδιές των μεγάλων άλλων πόλεων της χώρας, Θεσσαλονίκη και αλλού. Όταν ο κόσμος έβγαινε κατά εκατομμύρια στους δρόμους, τότε ακριβώς χάθηκε και εκείνη η χρυσή ευκαιρία που είχε να καταφέρει να συνενώσει όλο αυτό το αίτημα και να το μετουσιώσει και πολιτικά. Δεν το έκανε. Η διαδρομή που ακολουθεί έχει ξεκάθαρα δεξιό πρόσημο, για να μην βάλω και το άκρο μπροστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και πορεύεται. Αυτό έχει επιλέξει να κάνει, έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Ανεβαίνοντας πιο ψηλά δημοσκοπικά, συναντάει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, το κόμμα με τις δύο ψυχές, όπως έλεγε εσχάτως ο κύριος Σγουρός. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σγουρό, γιατί την πραγματικότητα περιέγραψε που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, και τελικά αποδεικνύεται ότι ο κακός σε όλη αυτή την ιστορία που το επισημαίνει, το επισημαίνει και το επισημαίνει και το επισημαίνει ξανά, φωνάζοντας για το ποιο πρέπει να είναι το πολιτικό στίγμα που πρέπει να δίνει το Πασόκου, το ώστε να επιστρέφει ουσιαστικά στις ιδεολογικές του ρίζες, είναι ο Χάρης Δούκας, ο οποίος πολλές φορές έχει βγει κακός σε όλη αυτή την ιστορία, χωρίς να είναι κακός όμως, γιατί απλώς και αυτός περιγράφει την πραγματικότητα. Στο κόμμα των δύο ψυχών, λοιπόν, στο Πασόκ, επιμένουν σε έναν διμέτωπο, ο οποίος δεν ξέρω που μπορεί να βγάλει, την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει, ή τουλάχιστον προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει, αυτό που έκανε τα τελευταία 7 χρόνια. Ούσα σε αποδρομή όμως, πολιτικά κυρίως. Με τον τεροπροσδιορισμό λοιπόν θα πάμε μέχρι τις κάλπες, την ώρα που τουλάχιστον στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιμένουν να λένε και να ξαναλένε ότι εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας και αυτή η δουλειά θα κριθεί τελικά από το εκλογικό σώμα. Να δούμε ποιο θα είναι τελικά και το εκλογικό αποτύπωμα του νέου κόμματος που προσπαθεί να εκφράσει αυτό που δεν μπόρεσαν η αλήθεια να εκφράσουν, και γι' αυτό ετεροπροσδιορίζονται τα 3 προηγούμενα χρόνια που είχαν και όλο το χρόνο αλλά και όλο το χώρο οι υπόλοιποι. Θα βάλουν λίγο τα πράγματα κάτω, θα τα παρουσιάσουν στον κόσμο όπως το κάνει και ο Τσίπρας αλλά και οι συνεργάτες του τον καιρό αυτό, και από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούν στις κάλπες, και επιμένω σε αυτό που λέω, ο καθένας και καθεμιά σε αυτές τις εκλογές, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, θα πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει. Και θα αποτυπωθεί μέσα από την κάλπη, μέσα από τη λαϊκή εντολή, δηλαδή μέσα από την ψήφο σου και την ψήφο μου, πραγματικά το μπόι του καθενός και η σκιά του μέσα στην πολιτική πραγματικότητα, ο ίσκιος που λένε, τι αφήνει ο καθένας έτσι ως αποτύπωμα. Τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ξεκίνησαν να συμβαίνουν τους τελευταίους 1-2 μήνες, δεν ξεκίνησαν να συμβαίνουν το τελευταίο εξάμηνο για παράδειγμα, το τελευταίο έτος. Είναι μια ολόκληρη περιπέτεια η οποία ξεκίνησε ήδη από τις εκλογές του 2023 και μετά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να αποχωρήσει, παραιτήθηκε από την θέση του, απομακρύνθηκε από τα πολιτικά πράγματα, οπότε άφησε και το χώρο και το χρόνο στους υπόλοιπους να κινηθούν κατά πώς νόμιζαν ότι είναι καλύτερο, μέχρι να επανέλθει και να επιλέξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο, ο οποίος ήδη ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Οπότε πρέπει να γυρίσουμε λίγο το βλέμμα μας 1-2 βήματα πίσω και να πάμε στα της Κουμουνδούρου, στα του ΣΥΡΙΖΑ μετά, και στο πώς εξελίχθηκαν. Να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία πέρασε βέβαια δια της τεθλασμένης και μετά από πολλές περιπέτειες, μάλλον αποτύχηκε λόγω των εξελίξεων, τελικά στα χέρια του ΠΑΣΟΚ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη συνταγή που ακολουθούσαν και πριν από τις εκλογές του 2023. Συνέχεια, αναφορές, συνέχεια, υπογραμμίσεις, συνέχεια, λόγος. Πάμε να φτιάξουμε ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εδώ έτσι όπως είναι καταγεγραμμένα τα δεδομένα και όπως είναι και τα γεγονότα διαμορφωμένα, δεν υπάρχει ούτε το πεδίο ούτε η διάθεση. Πριν το 23 σίγουρα δεν υπήρχε, και τότε ο κρίσιμος παίκτης που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην διακοπή αυτής της πορείας, της κυβερνητικής πορείας που ακολούθησε ο Μητσοτάκης και από το 23 και μετά, θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν ήθελε, και παρακαλώντας, γιατί από εκεί και πέρα μετά με όρους παρακαλετού γίνονται τα πράγματα, φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν ευόδωσε ούτε καρπούς και ούτε τελικά απέδωσε και πολιτικούς πόντους στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν αναγνώρισε την καλή διάθεση που υπήρχε για συνεργασία από εκείνη την πλευρά, εκείνη την περίοδο από τη συγκεκριμένη πλευρά. Όλοι μιλούσαν για την αυτοτέλειά τους και κάπως έτσι τα πράγματα εκλογικά έφτασαν εκεί που έφτασαν το 2023. Από εκεί και πέρα μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζοντας ηγεσία και μετά την άγρια περιπέτεια που πέρασε με την έλευση του Στέφανου Κασελάκη, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και για τα πολιτικά πράγματα αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο, για το πράγμα όχι απλά θόλωσε, ξέφτισε τελείως, και μετά την διάσπαση που έγινε, ακολούθησαν μια σειρά από πράγματα που τελικά έφτασαν το ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την επάνω

0: την έδρα σου. Εάν είσαι σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις από το κόμμα σου. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Υπάρχει πλατφόρμα στο νέο κόμμα. Μπαίνεις, γράφεσαι σαν απλό μέλος και από εκεί και πέρα μετά η βάση, ο απλός κόσμος, θα κρίνει το ποιοι θα προκριθούν για να διεκδικήσουν τη θέση του βουλευτή, της βουλεύτριας την επόμενη μέρα. Πόσο πιο απλό. Φαίνεται όμως ότι στο μυαλό ορισμένων δεν ήταν απλό. Ορισμένοι αποφάσισαν να εξαντληθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, κάποιοι άλλοι να μετεωρίζονται μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω τι προσπαθούσαν να επιδιώξουν, και κάπου εδώ έφτασε σχεδόν νομοτελειακά όλο αυτό που είδαμε εχθές. Φτάσαμε μέχρι την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Η οποία πάλι, κατά την άποψή μου, πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη, οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε ούτε αλάθητο ούτε γνωρίζουμε τα πράγματα, έτσι, απόψεις διατυπώνουμε και τις συζητάμε μαζί σας, ειδικά στα ραδιόφωνα που η παρέα πάντα είναι έτσι και πιο διευρυμένη και καταγράφονται και άλλες ματιές, το 6948-984-984. Ενδεχομένως θα μπορούσε ο πρώην πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος, να έχει ολοκληρώσει αυτό που έκανε χθες πολύ πολύ νωρίτερα και στο μεσοδιάστημα κιόλας να έχει περιφρουρήσει. Τουλάχιστον έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν φαίνεται ότι περιφρουρήθηκε αρκετά αυτό που ονομάζουμε ζωτικός πολιτικός χώρος ή ό,τι απέμεινε από αυτόν το ζωτικό πολιτικό χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όπως και να έχει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο διασπάσεων, περιπετειών, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό που μένει τώρα μπροστά στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσει τον νυν υπερπάντων αγώνα, ο οποίος αγώνας θα είναι αγώνας πολιτικής επιβίωσης. Όπως και να το κάνουμε, είτε στο 1 είτε στο 2%, εκφράζει έναν κόσμο που ανήκει στην αριστερά. Μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα έτσι κι αλλιώς, ένα κόμμα που έχει ήδη καταγράψει και μια κυβερνητική θητεία και παρά τις περιπέτειες είναι αυτό που είναι, αλλά καλό θα είναι τα πράγματα είναι και καθαρά και εξάστερα και οριοθετημένα. Μεγάλο πράγμα τα σύνορα, ε! Να δούμε λοιπόν και πώς θα πάνε τα πράγματα στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, πώς θα μεταξελιχθούν, πώς θα γίνουν, πώς θα διαμορφωθούν την επόμενη μέρα. Πάντως, σίγουρα το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τουλάχιστον. Αλλά από την άλλη, όμως, κάποιοι να σκεφτούν ότι με τις κινήσεις τους παράγουν και κούραση για το εκλογικό σώμα. Και αυτόν τον καιρό, το εκλογικό σώμα, αν κάτι θέλει, είναι να ακούσει πολιτικό λόγο.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: radio24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο κόκκινο βρίσκονται κάποια τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με αυξημένη την κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο βρίσκονται και τμήματα της Ακαδημίας. Σε Ακαδημίας και Σταδίου. Τέλος, μποτιλιάρισμα σημειώνεται από πολύ νωρίς το πρωί στην κάθοδο της Καλλιρόης από το ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καμιά φορά, πολλές φορές το λέω, πολλά χρόνια τώρα στο ραδιόφωνο και εδώ και στο κόκκινο που ήμουν παλιότερα, ότι πολλές φορές αυτά που συζητάμε τους συναδέλφους στη διάρκεια των διαλυμάτων, καμιά φορά πρέπει να τα ηχογραφούμε, να τα κάνουμε και εκπομπή. Γιατί πολλές φορές μπορεί και οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στα πράγματα και οι διαφορετικές ματιές να υπάρχουν, να καταγράφονται και έτσι πρέπει, αλλά από την άλλη υπάρχει μια έτσι κοινή συνισταμένη, μια, πώς λέμε, είναι κάποια πράγματα στα οποία συμφωνείς, όπως και να έχει συμφωνείς. Και είναι άλλο πράγμα το συμμερίζομαι και είναι άλλο πράγμα το καταλαβαίνω. Επίσης, το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι τα προβλήματα, είναι αυτό το παράδειγμα του νοσοκομείου που λέγαμε τον Καβαδά, είναι άλλο να πάμε τώρα εγώ με τον Πάνο που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή σε ένα νοσοκομείο. Προφανώς θα στενοχωρηθούμε για κάθε άνθρωπο που νοσηλεύεται, θα πούμε κρίμα, περαστικά σε όλους, αλλά όσα κρίμα και να πούμε, όσα περαστικά και να ευχηθούμε, δεν μπαίνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια ούτε των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ούτε σε εκείνα των συγγενών τους, για παράδειγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Από το καλοκαίρι του 23 σχολιάζει όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο και καλύτερο, παύλα χειρότερο τον Τσίπρα. Έκαναν ό,τι ακριβώς δεν έπρεπε να κάνουν, με τα αποτελέσματα που όλοι βλέπουμε, και με τη δεξιά να κάνει πάρτι και να πανηγυρίζει άλλη μια στρατηγική νίκη εναντίον της αριστεράς. Πιο πολύ απ' όλα, λέει, ο νους μου είναι στο τι θα απογίνει η Αυγή και το Κόκκινο. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Παρασκευή γράφει μόνο στο μήνυμά του, ουσιαστικός. Καλημέρα, Τραπ. Συχνά λες ότι θέλεις να σε ακούει η εργατική τάξη, για την οποία όμως δεν λέει κάτι η Παρασκευή, ακόμη και στα μέσα Ιουλίου. Διονύσης, δυτικά προάστια. Διονύση μου, η Παρασκευή είναι η ιδέα την οποία πιανόμαστε. Τα υπόλοιπα είμαστε ακριβώς στο μηδέν παγωτά, μηδέν μπάνια. Οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια φάση. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία. Ο κύριος Βορύδης επέλεξε χθες να τοποθετηθεί και να διαστρεβλώσει την αλήθεια, παριστάνοντας τον ανίδεο, γράφει, για να μην εκτίθεται ο ίδιος αλλά ούτε να εκθέτει σε αναλήθειες όσους τον ακούν. Τον ενημερώνω για τα κάτω θυμιάς και είπε ότι μέχρι και σήμερα δεν ξέρει. Το όνομά του αναφέρεται στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών 44 φορές, αναφέρει ο κύριος Κεσές σε νέα ανάρτησή του. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο, καλημέρα στην Εγωγό.

0: Με ρωτάει ο Γιώργος σε σχέση με, με αυτά που έλεγε ο Κώστας Βαξεβάνης από το κουτί της Πανδώρας για τον Μαρατζίδη και διάφορους συναδέλφους, βάζει σε εισαγωγικά, και τη σχέση τους με την Integrity Initiative κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Δεν τα ακούμε για πρώτη φορά. Επίσης είναι γνωστό τον τελευταίο καιρό περισσότερη λάσπη κυκλοφορεί εκεί έξω, και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτό το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι συγκεκριμένα, αναφέρομαι ευρύτερα, και η πόλωση επίσης έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα και θα φτάσει και σε ακόμη υψηλότερα, που νομίζω ότι θα δούμε και θα ακούσουμε και άλλα. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να διαβάσεις, τι επιλέγεις να ακούσεις, και δεν αναφέρομαι ούτε σε εκπομπές ούτε σε διαδικτυακές εκπομπές σαν και αυτή του συναδέλφου του Κώστα Βαξεβάνη. Αναφέρομαι ευρύτερα. Ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει αυτό που θέλει από την θέση μέσα από την οποία το κάνει, ή τέλος πάντων κοιτώντας προς το στόχο που θέλει να πετύχει. Φαντάζομαι έγινα σαφής. Αυτό που πάντως συνολικά δεν αντέχω ως πολίτης να ακούω είναι τρέλες και κυρίως θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα, και πάλι δεν αναφέρομαι σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ευρύτερα αναφέρομαι για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμεθα. Η πραγματικότητα πάντως από τη θεωρία συνωμοσίας, και δεν ξέρω τώρα αν ο καλεσμένος μας θα το ρωτήσω και γι' αυτό, πάντα θα αναμετρώνται. Η μία κουβαλάει facts, η πραγματικότητα. Η θεωρία συνωμοσίας δεν απαιτεί κανένα τσεκάρισμα, απλώς την ψωνίζουμε, είναι πιο εύπεπτη, πιο εύκολη, δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, και νομίζω μπορεί πιο εύκολα τη διηγηθεί κανείς για να πάει λίγο πιο κάτω. Είναι σαν τα παραμυθάκια ή σαν τις ιστορίες γύρω από τη φωτιά σε κάποια παραλία που λέγαμε παλιά όταν ήμασταν νεότεροι. Και αφού στείλω καλημέρες στον Κώστα και στην Κέτη, στους παλιούς μου φίλους και ακροατές από την Κοπενχάγη που μας ακούνε, και στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα και στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός επιστήμονας και πάντα εκλεκτός καλεσμένος στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Προσπαθώ να βγάλω μια άκρη και εγώ εδώ με τα όσα συμβαίνουν, που δεν είναι και λίγα. Και
1: δεν
0: τα παρατηρείτε
1: κι εσείς.
0: Δεν
1: βγαίνει άκρη στα ανθρώπινα, κύριε Τραπεζιώτη. Σωστά κάνετε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βγαίνει άκρη στα ανθρώπινα.
0: Σωστό. Πώς αναμετριέται η πραγματικότητα με τις αρκετές στα δικά μου μάτια θεωρίες συνωμοσίας ή ερμηνείες δίχως καμία βάση, οι οποίες παρουσιάζονται ως πραγματικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο? Με αυτήν την ερώτηση θέλω να ξεκινήσω, κύριε Κουσούλη, και να πάμε στα επιμέρους.
1: Να σας πω τώρα, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, αυτή είναι η φύση αυτής της σύγκρουσης. Δηλαδή είναι μια σύγκρουση μεταξύ του ορθού λόγου και του ανορθολογισμού. Mm-hmm. Η πολιτική είναι η πλευρά του ορθού λόγου, η εξουσία είναι η πλευρά της φαντασίας και του ανορθολογισμού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασπάζονται παρόμοιες θεωρίες θα ήθελαν τα πράγματα να είναι πλήρως τακτοποιημένα από κάποιο κέντρο εξουσίας το οποίο θα είχε τον τελικό λόγο σε όλα, και με την έννοια αυτή παρετούνται από την κριτική σκέψη, η οποία αμφισβητεί τα πάντα. Mm-hmm. Η πολιτική αμφισβητεί την εξουσία και η εξουσία θέλει να αμφισβητήσει την πολιτική, με την έννοια ότι θέλει να έχει την τελική και καθολική γνώμη τα πράγματα και πάνω στους ανθρώπους. Mm-hmm. Η μάγη αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια σύγκρουση που δεν θα ησυχάσει ποτέ.
0: Αυτό το δεν θα τελειώσει ποτέ η μάχη ακούγεται και λίγο κουραστικό πάντως, κύριε Κουσούλη. Θα πει κάποιος, έχουμε κουραστεί.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό.
0: Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα ελευθερίας, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή
0: σωστό,
1: τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και να στέκεται με κριτική σκέψη και ελευθερία απέναντι και στον εαυτό του και σε αυτά που συμβαίνουν γύρω του, mm-hmm, πρόκειται για μια καθημερινή μορφή πολέμου. Διαφορετικά οι άνθρωποι παρετούνται και περνάνε σε μια συνθήκη δουλείας, την οποία κατά κανόνα δεν έχουν συνέλυση.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα στα επιμέρους. Έτσι, έχω 2-3 πραγματάκια θέλω να σας ρωτήσω και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας. Επειδή οι εκλογές φαίνεται. Εσείς μπορείτε, μια χαρά μπορείτε. Έχετε και τη σκέψη και τον τρόπο να το κάνετε και να γίνεστε και κατανοητός πάντα. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Στα δικά μου μάτια δεν είναι και τόσο μακριά. Αλλά όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει επιλέξει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να πάει τα πράγματα. Φαίνεται ότι επιλέγει την πόλωση. Εμένα μου φέρνει στο μυαλό ξανά όλη εκείνη τη στρατηγική που είχε πριν το 2015, αλλά κυρίως τη στρατηγική που ακολουθήθηκε και το 2015-19. Εγώ θα πω όμως και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε επικοινωνιακά φτάνοντας εκλογές του 23. Για ποιο λόγο ήταν, επειδή ήταν νικηφόρα στρατηγική τότε, θα πει κάποιος, είναι μια στρατηγική με όρους του χθες. Για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της πόλωσης, του εμφυλιοπολεμικού λόγου, των επιθέσεων, της λάσπης, εγώ θα πω πολλές φορές, απέναντι στους πολιτικούς τους αντιπάλους, βασικά στον κεντρικό τους πολιτικό αντίπαλο.
1: Να σας πω, κύριε Τραπεζιώτη, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της, η ηγετική της ομάδα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να νοηθεί πλέον η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτό το οποίο διακηρύσει η ίδια, γνωρίζει πολύ καλά ότι η αυτοδυναμία δεν είναι, σήμερα που μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, νοητή και εφικτή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επιχειρεί είναι να αποφύγει μια ταπεινωτική ήττα. Γιατί απειλείται ακόμη και με μια ταπεινωτική ήττα μέσα από τον κατακαιρματισμό, αν δεν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, αυτός ο κορμός των ψηφοφόρων θα περιοριστεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μπροστά σε αυτή την απειλή επιλέγει μια μέθοδο η οποία είναι απαράδεκτη, μια μέθοδο βαριά πολιτική, προκειμένου να συσπυρώσει τους διαθέσιμους ψηφοφόρους της.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μιλάμε λοιπόν για μια τακτική συσπύρωσης. Δεν μιλάμε ούτε καν για στρατηγική μάχη και έτσι θα πάμε στις εκλογές από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι δεν έχετε δει και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, επειδή οι άνθρωποι αυτοί συνδέονται πολύ με την εξουσία και δεν μπορεί κανείς να τους αντιληφθεί παρά μόνο μέσα από το δεσμό τους με την εξουσία. Η εξουσία είναι μια αλλοιωτική διαδικασία και οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε σε μια ακραία κατασκευασμένη πόλωση.
0: Αυτό συμβαίνει λόγω της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει και λόγω της δημοσκοπικής τους εικόνας, γιατί φοβούνται την έλευση νέων κομμάτων. Το κόμμα Σαμαρά θα παίξει ρόλο στα πράγματα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι άλλο, κατά την άποψή σας?
1: Θα σας πω, η ηγετική αυτή ομάδα στην πραγματικότητα μετά από 8 χρόνια στην κυβέρνηση έχει πολιτικά εξαντληθεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει τίποτα να προσφέρει, τίποτα να πει. Δεν έχει δηλαδή μια πρόταση για το μέλλον. Αυτό το οποίο τη χαρακτήριζε πάντα και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό είναι η εξουσία ως αυτοσκοπός.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως αυτό τώρα πλέον δεν μπορεί να νοηθεί, θα επιχειρήσει η ηγετική σημερινή ομάδα να διατηρήσει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει με κάποιον τρόπο και μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν καταποντιστεί εκλογικά, καταλαβαίνετε ότι θα παρασύρει τα πρόσωπα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα προκύψει μια πολιτική αναταραχή με πάρα πολύ δύσκολη τη δυνατότητα του ελέγχου της.
0: Mm-hmm.
1: Αφού μια ταπεινωτική ήττα στις εκλογές, δέλω ένα κάτω από 25%, ας πούμε όμως ένα 26% ή ένα 27% που είναι τόσο μακριά από την αυτοδυναμία, θα ακυρώσει κάθε σχέδιο που έχει αναπτυχθεί πριν από την πρώτη Κυριακή και θα διαμορφώσει ένα κενό στρατηγικής και τακτικής για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί λοιπόν αυτή η ομάδα φοβάται να βρεθεί σε αυτό το σημείο και θα κάνει ό,τι μπορεί, έχει αρκετά μέσα εξάλλου διαθέσιμα, και αρκετοί συναδελφοί σας διαθέσιμοι σε αυτή την mm-hmm. μάχη, κύριε Τραπεζιώτη, και θα τροφοδοτήσει μια ακραία πόλωση πέρα από κάθε σημερινή υπόθεση.
0: Δεν τους θεωρώ και τόσους συναδελφούς μου, όχι γιατί διαφωνώ μαζί τους πολιτικά, αλλά αναφέρομαι,
1: αναφέρομαι
0: στην πρακτική γενικότερα, με αυτές τις πρακτικές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα
1: πειράζω λίγο
0: καλά, καλά κάνετε και είναι και πάντα έτσι ευπρόσδεκτα και τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας. Τώρα, κύριε Κουσούλη, για να πάμε πιο δίπλα. Πάμε τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιο τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει, διαλέγει να πολιτευτεί αυτή τη στιγμή, είναι ο τρόπος ο κατάλληλος προκειμένου να επαναδιεκδικήσει αυτό που ο ίδιος απόλεσε με την ήττα στις εκλογές το 19 και 23, αλλά να διεκδικήσει κάτι καινούριο μέσα από ένα νέο πολιτικό σχήμα το οποίο με νέους όρους, όπως παρουσιάζονται, προσπαθεί να βγει ξανά μπροστά στα πράγματα? Ήδη είναι δεύτερη δύναμη δημοσκοπικά.
1: Να σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει άλλο δρόμο από αυτόν που ακολουθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός ο δρόμος έχει ένα μεγάλο εμπόδιο, είναι δηλαδή αυτό που συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα, το παρελθόν του δηλαδή, η ιστορία του, αυτό που υπήρξε ο κύριος Τσίπρας.
0: Yeah.
1: Και το οποίο επιχειρεί να αφήσει πίσω του. Το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή ήδη από τα πρώτα βήματα μια αισθητά μεγάλη αποδοχή, κατά τη γνώμη μου, ένα 16-17-18%, του δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια πολιτική διεύρυνσης αυτής της επιρροής,
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να βρεθεί σε καλύτερη θέση και μετά την πρώτη κάλπη να μπορεί να μιλήσει για τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Άρα άλλη μέθοδο και άλλο δρόμο δεν έχει. Δεν μιλάω τώρα για λεπτομέρειες, για το αν αυτό είναι σωστό ή εκείνο λάθος κλπ. Μιλάω mm-hmm. για τη διαδρομή που σε πολύ γενικές γραμμές έχει ακολουθήσει. Δηλαδή μια προσπάθεια αναγέννησης, βάζω τη λέξη εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, προκειμένου να επιστρέψει στο πολιτικό μέτωπο.
0: Τώρα, στο δρόμο για τις κάλπες όμως, και επειδή η πόλος έχει φτάσει εκεί που φτάσει και φαντάζομαι θα ενταθούν και τα φαινόμενα πηγαίνοντας, φτάνοντας, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, επειδή συζητιέται τις τελευταίες ημέρες το περιστατικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, καλά, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το έχει και δύσκολο να εξτομίσει οτιδήποτε απέναντι σε οποιονδήποτε, ειδικά απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αναρωτιέται κόσμος, και υπάρχουν δύο σχολές σκέψης εδώ. Στο δρόμο που περπατάς και έχει λάσπες, τι κάνεις? Αποφεύγεις τις λάσπες, καθαρίζεις το δρόμο, αφήνεις λουλούδια στο δρόμο με τις λάσπες? Κάποιοι λένε πρέπει να του κάνει μήνυση. Ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Άδωνης μιλάει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Να σας πω τώρα, το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό ζήτημα της πολιτικής. Συνδέεται με τον πολιτισμό των ανθρώπων, ναι. Με τη δυνατότητά τους να συνυπάρχουν ειρηνικά, mm-hmm. χωρίς ο ένας να επιχειρεί να δολοφονεί τον άλλον. Mm-hmm. Εδώ η δολοφονία είναι συμβολική δολοφονία.
0: Χαρακτήρα.
1: Η σκοφαντία mm-hmm. είναι μια μορφή δολοφονίας. Και συνεπώς αυτό που συμβαίνει, ο τρόπος, ο υβριστικός τρόπος του κ. Γεωργιάδη, έχω ήδη σχολιάσει δημόσια τη στάση του, mm-hmm. Είναι μια οπισθοδρόμηση πολιτική. Mm-hmm. Αν το κόμμα του ήταν πραγματικά ένα αστικό φιλελεύθερο κόμμα, θα έπρεπε να τον έχει αποδοκιμάσει. Ενδεχομένως θα έπρεπε ακόμη και να τον έχει διαγράψει. Γιατί ο λόγος είναι η πολιτική και η πολιτική ασκείται δια του λόγου της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο βίος λόγος, γιατί ο λόγος του κυρίου Γεωργιάδη είναι βίος λόγος, δεν έχει θέση στη δημοκρατική λειτουργία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα εναντίον του βίαιου λόγου και για την προηγούμενη φάση της διακυβέρνησης. Και κατά τη γνώμη μου, ο βίος λόγος είναι αυτός που υπονόμευσε, δηλαδή η δημόσια στάση, ο τρόπος επικοινωνίας που υπονόμευσε το ΣΥΡΙΖΑ στη διαδρομή του.
0: Και πώς το αντιμετωπίζει κανείς αυτό, γιατί κάποιοι λένε...
1: Αυτό λοιπόν πώς το αντιμετωπίζει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: Η ανακοίνωση μένει για την απόκτηση του Isaac Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός Φόργορτ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για τους τρικολόρ, η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
5: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69 38 53 39 82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας. Τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
11: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
12: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Και μισή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035. Όσον αφορά τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027. 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδωνισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μείωση των τιμών θα υπάρξει από το τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών, οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στην χώρα, άνε μείωση 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 21 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω, το είδες, και εμείς μπορούμε να μην κρατήσουμε τις δεσμεύσεις
1: μας. Γιατί, τι έχει αλλάξει?
0: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Καταρχάς, γιορτάς του Μαξίμου.
1: Τι γιορτή είναι σήμερα?
0: Πέρασε ο σύμμαχός μας το Μουντιάλ, η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, ναι, με την οποία έχουμε και ένα σύμφωνο, ένα αμυντικό σύμφωνο. Το οποίο προμηθευόμαστε.
0: Το οποίο δεν το δε.
1: Φρεγάτες πολύ, και άλλα.
0: Δεν το δε και απέναντι στους γείτονες. Πολύ ζεστό. Δεν είναι ότι είναι μόνο μαζί μας εκεί.
1: Οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι ότι είναι και με τους απέναντι.
1: Όταν μπαίνει όμως και το οικονομικό κομμάτι, το κομμάτι του εμπορίου, αλλάζουν.
0: Αλλά εμείς γιορτάζουμε διότι πέρασαν οι σύμμαχοι.
1: Πέρασαν οι
0: σύμμαχοι. Άρα γιορτάζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν στείλαμε συγχαρητήρια τίποτα?
1: Δεν νομίζω. Να...
0: τώρα δεν είναι ντροπή.
1: Είχε κάνει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε για πρόβλεψη στον αγώνα και είχε πει ότι θα κερδίσει η Γαλλία και επιβεβαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έκλεισε το μάτι.
0: Είχε πει ο Μητσοτάκης θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Ναι, και επιβεβαιώθηκε.
0: Και κέρδισε η Γαλλία.
1: Κέρδισε η Γαλλία.
0: Αυτό πρέπει να είναι σημαντικότερο γεγονός. Διότι είπε καλή επιτυχία στους φοιτητές και στους σπουδαστές και ξέρεις.
1: Σε ποιους σπουδαστές είπε?
0: Στους φοιτητές, στους σπουδαστές. Αυτούς που δώσαν μαλλιά στα παιδιά,
1: συγγνώμη.
0: Και ήταν η δικαιολογία των μαθητών όταν δεν πέρασαν, δεν έγραψαν καλά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Είπε καλή επιτυχία μου Μητσοτάκη. Λέει, μαμά, εγώ δεν είχα διαβάσει.
1: Άμα δεν είχαν διαβάσει ή άμα ήταν. Δεν ήταν επαρκώς αρκούντος που λέμε κι εμείς προετοιμασμένοι, δεν του το είπε ο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλες γιορτές.
1: Για πες μου, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιορτάνε στην Αμαλία. Αφού είναι της Αμαλίας σήμερα.
1: Είναι της Αμαλίας σήμερα.
0: Ναι, άρα γιορτάζει η Αμαλία.
1: Γιορτάζει η Αμαλία.
0: Και γιορτάζει διπλά, γιατί
1: το
0: πες.
1: Το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
0: Γιορτάζει λοιπόν, γιατί είναι της Αμαλίας στην Αμαλίας. Ναι. Γιορτάζουν στην Αμαλία και για το ΣΥΡΙΖΑ που τα κατάφεραν.
1: Ναι, λοιπόν, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι κάτι το οποίο βέβαια ο Παύλος Πολάκης το ζητούσε εδώ και αρκετές μέρες. Έλεγε να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος γιατί αφήνει αιχμές και δεν θέλει την αυτόνομη πορεία του κόμματος.
0: Είναι κάτι που αν θυμηθείτε και όσοι μας ακούγονται στη χθεσινή εκπομπή, ο Πουρναράς που κατηγορεί εμένα,
1: ναι,
0: ότι δεν τα λέω, εχθές περιέργως 3-4 φορές μέσα στην εκπομπή είχε ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με το 1% δηλαδή.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω, εδώ μας στην εκπομπή.
1: Όχι, λέω, σε μένα ότι είχα ασχοληθεί.
0: Ναι, χθες μέσα στην εκπομπή με το 1% 3-4 φορές χθες ξανά ΣΥΡΙΖΑ και ξανά ΣΥΡΙΖΑ. Μπάσκετ ήξερε κάτι. Οι μπάσκετ του είχαν σφυρίξει κάτι και απλά δεν μπορούσε να το πει ακόμα. Λέω τώρα εγώ, ο πονηρός. Ο καχύποπτος. Ναι. Όποιος θέλει, ας βάλει να την ακούσει ξανά την εκπομπή ή όποιος δεν με πιστεύει. Να σε ρωτήσει τον ίδιο τον Μπουρναρά. Εδώ είμαστε, γιατί ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε. Για μαθές μπορώ να σου πω κι άλλα σήμερα.
0: Πού είμαστε, ποιοι είμαστε, πέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα 943. Σωστά συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Μπουρναράς στο άλλο μικρόφωνο, 6939-943-943, τα μηνύματά σας να συζητήσουμε πάλι την πολιτική μας κουβέντα και την κοινωνική μας, να το πω.
1: Και την ευρύτερη κουβέντα.
0: Και είναι σήμερα η μέρα.
1: Πες μου, όλο αυτό μου λες, είναι η μέρα και είναι η μέρα. Η μέρα Αμαλίας, η μέρα το ένα, η μέρα το άλλο, τι άλλη μέρα.
0: Και η μέρα Αμοργού.
1: Η μέρα Αμοργού. Σήμερα θα κληρωθεί το δώρο, το ταξίδι από το σταθμό.
0: Και η μέρα ζωής.
1: Κωνσταντοπούλου. Χθες φωνές έμαθα. Αυτό που με μετέφεραν από την Βουλή είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές φωνές.
0: Οι απ' έξω το μετέφεραν. Γιατί απ' έξω ακούγονταν.
1: Ναι, ακούγονταν οι φωνές στη Βουλή, ακούγονταν μέχρι στους διαδρόμους, μέχρι έξω από τη Βουλή.
0: Να δώσουμε όμως μια λογική εξήγηση.
1: Και μάλιστα μου είπαν και κάτι το οποίο ήταν δυστάρεστο. Βουλευτής.
0: Ναι, η κυρία λέει ότι έβαλε τα κλάματα.
1: Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα κλάματα.
0: Εδώ όμως να δώσουμε μία εξήγηση, γιατί πρέπει να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Βλέπεις τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Δεν τις πιστεύουν όλα τα κόμματα τις δημοσκοπήσεις, οπότε εγώ τις πιστεύω. Αλλά
0: η ζωή μάλλον τις πιστεύει.
1: Okay.
0: Η ζωή μάλλον τις πιστεύει και θα το πούμε. Θα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπει και από δεύτερη.
1: Έχω κάνει μία έρευνα για τις δημοσκοπήσεις.
0: Και από δεύτερη. Που ήσουν με τις φωνές.
1: Στα Τέμπη τότε.
0: Έχεις καταντήσει στο κάτω.
1: Ναι, στο 5.
0: Οπότε πώς θα ξαναλέω ψηλά.
1: Γιατί η φωνή θα είναι. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να είναι στο δικό τη σκεπτικό. Αλλά δεν ισχύει ότι με φωνές θα ανεβάσω τα ποσοστά.
0: Συγγνώμη, Ζωή Κωνσταντοπούλη, με φωνές θα ανεβάσω τα ποσοστά τη. Χωρίς φωνές πολλές τα έχασε.
1: Okay.
0: Σταμάτησα και οι μηνύσεις εδώ και καιρό. Πέφτει.
1: Okay.
0: Οπότε σου λέει κάτσε να αρχίσουμε. Εντάξει. Πάρτε το 100.
1: Εντάξει,
0: πάρτε το 100 τώρα. Το 100.
1: Πήρε το 100 χθες. Για όσους δεν τα γνωρίζουν αυτά, πήρε το 100 χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή. Και ζήτησε από την άμεση δράση να έρθουν να συλληφθούν στη διαδικασία του αυτοφόρου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο μεγάλος πανικός έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ χθες, όπου αλλάζει το σκηνικό. Παρατήθηκε λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος. Τι είπε?
0: Από πρόεδρο.
1: Από πρόεδρος, ναι, θα το πω. Παρατήθηκε από πρόεδρος. Είπε στην ουσία ότι εγώ ήθελα την σύσταση μιας ευρύτερης, τη συνεννόηση μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Σε αυτό υπήρξαν εμπόδιο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν θέλει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο οποίος
1: δεν θέλει.
0: Γι' αυτό ήταν στον εξώστη. Από την αρχή, εξώστη ήταν αυτό.
1: Όπως εχμές, άφησε και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει και αυτοί ναρκοθετούσαν την πρόταση.
0: Τώρα είπε κουβέντα για τον Μπολάκη, τη Δούρη και τον Παπά. Δεν το πιστεύω, ότι εννοούσε αυτούς.
1: Ποιους εννοούσε?
0: Δεν ξέρω, μήπως ήταν κανένας άλλος που δεν γνωρίζουμε.
1: Τώρα λοιπόν, μετά την διαγραφή, ο οποίος Σωκράτης Φάμελος, να πω ότι παρέμεινε μέλος του κόμματος και βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Βουλευτής είναι, δεν διαγράφει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχουν δύο τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η μία τάση είναι Δούρου Παπάς, η άλλη τάση είναι Παύλος Πολάκης. Τι λένε δύο τάσεις?
0: Κάτσε, Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουμε
1: ο Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον έχω διαγράψει.
1: Τον έχουμε διαγράψει, αλλά στις συνεδριάσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες θα συμμετέχει κανονικά.
0: Ως τι, ο διαγραμμένος?
1: Θα υπάρξει το παραθυράκι το οποίο θα επιτρέψει στον κύριο Πολάκη να συμμετέχει κανονικά.
0: Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ παραθυράκια?
1: Γιατί να μην έχει?
0: Γιατί, εγώ νόμιζα ότι δεν είχαν παραθυράκια.
1: Όλοι έχουν παραθυράκια, γιατί τα παραθυράκια, Γιώργο, είναι αναγκαία, γιατί από τα παραθυράκια παίρνουμε αέρα. Τι λέει ο Παπάς και η Δούρου? Λένε ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, να υπάρξει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Από πού? Τη βάση?
1: Όχι από τη βάση.
0: Τώρα βάση του 1% ποια βάση?
1: Δεν γίνεται. Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι, κοινοβουλευτικής καταρχάς.
1: Κοινοβουλευτικής, όχι του στο κόμμα. Να υπάρξει κοινοβουλευτικής ομάδας επικεφαλής και μετά τις εκλογές, δηλαδή την άνοιξη του 2027, να γίνει το συνέδριο και εκεί να αποφασιστεί ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης, και μέχρι τότε να πάμε σε μια συλλογική ηγεσία. Το πώς εννοούν ακριβώς τη συλλογική ηγεσία, πώς θα διαμορφωθεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Απ' την άλλη, ο Παύλος Πολάκης θέλει να υπάρξουν γρήγορες.
0: Και να υπάρξει αρχηγός.
1: Να υπάρξει άμεσα αρχηγός μέσα στον επόμενο μήνα, να γίνει ένα τακτικό συνέδριο και να υπάρξει αρχηγός κόμματος.
0: Λοιπόν, σήμερα, μόλις τελειώσουμε, αυτό το έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς. Στις 10.30 θα είναι.
0: Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Εντάξει. Δηλαδή, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Θα απαντήσει, παιδιά. Καθίστε κάτω. Θα απαντήσει.
1: Για την ακρίβεια.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αυτό κάθισε και ήθελε να σηκωθεί να το χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτο.
1: Σήμερα λοιπόν να σου πω.
0: Μη σηκωθεί, δεν θα σε χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτο.
1: Ναι.
0: Θα απαντήσει για την ακρίβεια.
1: Ναι. Είναι στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής.
0: Θα απαντήσει λοιπόν τον Ανδρουλάκη σε αυτό.
1: Και θα απαντήσει με νούμερα όμως ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να σου πω εγώ τι θα πει. Δηλαδή.
0: Θα φέρει τίποτα χορευτικά, τραγουδιστικά.
1: Δεν θα φέρει χορευτικά,
0: τι νούμερα.
1: Αλλά θα απαντήσει με νούμερα, γιατί το αφήγημά του, το σημερινό στην ομιλία του Πρωθυπουργού, θα είναι ότι θέλω να φύγω από τις εντυπώσεις και θα σας απαντήσω με νούμερα. Θα έχει πάρα πολλά στατιστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή.
0: Δηλαδή, όταν λέει θα απαντήσει, όταν τσακωνόμαστε εμείς οι δύο εκτός άρεπε, λέω βρε νούμερο.
1: Όχι,
0: τέτοιο,
1: στατιστικά, γι' αυτό το εξήγησα. Γι' αυτό το εξήγησα.
0: Εγώ επειδή δεν καταλαβαίνω.
1: Στατιστικά νούμερα.
0: Δηλαδή, θα μας πει. Καταρχάς, παιδιά, γιορτάζουμε και στις 31 του Αυγούστου. Γιατί μετά τις 31
1: Αυγούστου. Ναι, μετά.
0: Είναι ο υπουργός, δεν είναι? Δεν ασχολείται με δικαστήρια. Είναι υπουργός ακόμα.
1: Ναι, είναι ο κύριος Δωρικάκος. Από τις 31 Αυγούστου και μετά έχουμε μειώσεις σε πολλά προϊόντα και βαρβάτες μειώσεις σε πολλά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, παιδιά, το πιστεύει κανένας. 69-39-943-943. Πιστεύετε?
1: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Όταν λες πολλά, εμείς κατσαρικοφτώνα.
1: Κομικά, σχολικά είδη, σε όλα τα βασικά είδη θα υπάρξουν μειώσεις.
0: Όταν λες κρέας, μιλάς για νοπά προϊόντα.
1: Νοπά προϊόντα.
0: Ναι, αυτά που δεν είναι μέσα στο πόσο κάνει.
1: Αυτά που δεν είναι στο πόσο κάνει.
0: Δεν είναι μέσα τα αυτά.
1: Δεν είναι στο πόσο.
0: Όχι, έχει κρέας, έχει τυρί, αλλά τα συσκευασμένα.
1: Ναι.
0: Τα νοπά του κρεοπόλη, δηλαδή okay. το τυρί που παίρνεις και περιμένεις εκεί ουρές στα σούπερ μάρκετ με ένα χαρτάκι για να πάρεις τυρί.
1: Ναι.
0: Αυτά το πόσο κάνει δεν τα έχει μέσα.
1: Ναι.
0: Επειδή αργά το βράδυ χτες δεν ήξερα τι να κάνω και έπαιζα με το πόσο κάνει.
1: Okay, έχεις κακές συνήθειες κι εσύ.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπα ταυτόχρονα. Νικήσαμε.
1: Ναι, νικήκαμε.
0: Ναι, εμείς οι κυβερνητικοί. Ναι, νικήκαμε.
1: Ποιον έβλεπες που λέει νικήσαμε?
0: Τη Γαλλία.
1: Α, τη Γαλλία, ωραία.
0: Και ήμουν τόσο αφοσιωμένος στη νίκη της Γαλλίας.
1: Που λες, κοίτα, αυτό τέργεζε που έκανες. Γιατί όταν βλέπεις Μουντιάλ, δεν ήθελες μια μπύρα να κάτι να παραγγείλεις και λες, κάτσε να πω πόσο κάνω.
0: Εκεί λοιπόν είδα ότι τα νοπά προϊόντα, αν κάνω λάθος, βοηθήστε με, ότι τα νοπά προϊόντα δεν υπάρχουν.
1: Στο πόσο κάνει.
0: Ναι, άρα λοιπόν θα μειώσει τις τιμές σε αυτά που στο πόσο κάνει σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Άρα. Θα πρέπει εμείς ένας-ένας να πάρουμε το χαρτάκι μας, να πάρουμε το κινητό μας, γιατί το χαρτάκι είναι για την δική μου εποχή, το κινητό μας για την εποχή του Μπουρναρά, να φωτογραφίσουμε σήμερα την τιμή, γιατί αλλιώς δεν θα την βρούμε, για να δούμε πόσο θα είναι μετά τις 31 του Αυγούστου. Δηλαδή, πώς το ακούς εσύ, κάτι το οποίο επίσημα δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει, γιατί δεν υπάρχει το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό που δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει επίσημα, 31 του μηνού Αυγούστου θα το ρίξουμε, λέει. Θα το κατεβάσουμε. Από ποια τιμή όμως? Από αυτή που κάνει σήμερα? Από αυτή που θα κάνει στις 28 Αυγούστου?
1: Φαντάζομαι όπως το λες, το παρουσιάζεις. Από αυτή που θα κάνει στις 30 Αυγούστου. Γιατί 31 θα είναι η μειώση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό φαντάζομαι.
0: Άρα το πόσο κάνει σήμερα, το που θα έχει φτάσει στις 30 του μηνού Αυγούστου,
1: ναι,
0: και από που θα ρίξουν στις 31.
1: Άρα αυτό που υπονοείς, για να το κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Δεν υπονοώ κάτι.
1: Αυτό που λες, ρωτάει μου, ναι, ναι, αυτό που λες, δεν είπα ότι υπονοείς κάτι κακό. Είναι ότι η μείωση που μπορεί να γίνει από τις 30 στις 31 Αυγούστου μπορεί να είναι...
0: μια μικρή αύξηση από σήμερα.
1: Μια
0: μικρή αύξηση με τις τιμές
1: σήμερα. Μπορεί να είναι μικρότερη της αύξησης που θα γίνει από σήμερα μέχρι τότε.
0: Συγγνώμη, όταν θες να μου μειώσεις κάτι και πρέπει να μου εξηγήσεις γιατί σε αυτό το πόσο κάνει, είπαμε 350-400 χιλιάδες, τόσο κάνει να το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι δηλώσαμε. Δεν μου έχεις τα νοπά προϊόντα. Και μόλις πολύ σωστά ο Πάνος είπε προηγουμένως ότι θα είναι μέσα αυτά τα νοπά προϊόντα. Δηλαδή θα είναι το κρέας που θα παίρνεις από το κροπολείο, θα είναι πιο φτηνό. Δεν θα κάνει κανένα 18 πόσο κάνει σήμερα το μοσχάρι, θα κάνει φτηνότερα. Ωραία. Αφού σήμερα δεν έχω να το συγκρίνω πόσο κάνει στο πόσο κάνει, τότε θα μπει στο πόσο κάνει. Ακόμα και αυτό δεν είναι απλά μομφή δική μου. Είναι πιο επιθετικά δεν γίνεται. Για σκέψου τώρα να μην το έχει που δεν το έχει το πόσο κάνει
1: και το
0: κρέας.
1: Το...
0: Και τότε να μπει.
1: Ναι. Okay, θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Λέτε ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να κάνει τέτοια τρίκ, τέτοια κόλπα σε συνεννόηση με τον Υπουργό των Δικαστών, τον
1: κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ναι, και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες το καλό μας στέλνουν στα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί. Γι' αυτό και συζητάνε όλοι μαζί, για να ρίξουν τις τιμές, να μπορούμε να αγοράζουμε εμείς. Λέτε εσείς, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνουν ένα τέτοιο τέχνασμα και στις 31 Αυγούστου να μας δουλέψουν? Το έχουν ξανακάνει ποτέ για να μπορείτε να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Εγώ ρωτά. 69-39-943-943.
1: Σήμερα λοιπόν σε λίγο, σε καμία μία μισή ώρα, έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Μετά από επίκαιρη ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσει.
0: Το Ανδρουλάκη.
1: Επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη. Ναι, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες είχαμε και δύο εκδηλώσεις από Πασόκ και ΕΛΑΣ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην Τεχνόπολη σε μια εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνταξιούχους.
0: Τα πήραμε όλα.
1: Παρουσίασε 17 δεσμεύσεις, κοστολογημένες όπως είπε, για τους
0: πήραμε και τη 13η.
1: Και πήραμε τα πάντα. 13η σύνταξη, επαναφορά ΕΚΑΣ, τα πήραμε όλα.
0: Τα πήραμε όλα. Ναι. Λοιπόν,
1: 17 κοστολογημένες.
0: Λοιπόν, με δαγκωτό, παιδιά, τα πήραμε όλα.
1: Εγώ
0: δηλαδή,
1: να σου
0: δεν,
1: πω.
0: Δεν μένει τίποτα εκτός.
1: Να πω ένα ωραίο στατιστικό δημοσκοπικό στοιχείο το οποίο το έψαξα. Ότι στους συνταξιούχους δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στο 10%. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που περίπου το 35-36% ψηφίζει στο συνταξιούχων ψηφίζει.
0: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάτι αυτοί.
1: Ψηφίζει λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάρτε κάτι χαμπάρι και δέστε το. Και δέστε το. Και θα το δείτε και σε αυτές τις εκλογές. Πριν τις εκλογές του 19, ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους να πάνε να το ψηφίσουν. Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά που τους έδωσε μια εβδομάδα πριν για το ταξί και πήγαν και ψήφισαν με Μητσοτάκη. Τώρα ο Μητσοτάκης δίνει κάποια πράγματα στους λεφτά ταξί και στους συνταξιούχους με επιδόματα που κανονικά τα επιδόματα είναι ό,τι χειρότερο για αυτή τη χώρα. Αλλά δίνει επιδόματα στους συνταξιούχους να δείτε ότι οι συνταξιούχοι στο τέλος δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης τι θέλει να κάνει πάλι στους συνταξιούχους. Ούτε αυτό θα το ψηφίσουν. Υπάρχει... Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα βαρεθούν οι συνταξιούχοι, θα πάρουν το ταξί που τους δίνεται όλοι μαζί και θα κάτσουν στο σπίτι τους να τα φάνε και να τα πίνουν τα αγκούνια τους.
1: Υπάρχει ένα 10% που ψηφίζει, που τάσεται με το ΠΑΣΟΚ των συνταξιούχων και υπάρχει και ένα 10 με 12% συνταξιούχων αναποφάσιστων. Και προφανώς εκεί στοχεύει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Στα νούμερα εννοείς, έτσι.
1: Στα νούμερα,
0: στα
1: ναι.
0: Νούμερα. Αυτά που θα μας πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, στα νούμερα.
1: Αυτά που θα μας πει τα νούμερα.
0: Δηλαδή, όταν θα ανέβει.
1: Τα ποσοστά.
0: Θα ανέβει στη Βουλή και θα το πει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να
1: θα μιλήσει με στατιστικά και ποσοστά.
0: Ελπίζω να κοιτάει την κάμερα, μην κοιτάει πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά και αρχίσει να παρεξηγούνται μερικοί.
1: Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, και η άλλη εκδήλωση η οποία είχαμε, την οποία είχαμε χθες ήταν από, από την Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το. Το οποίο το έκανε και στον Κορυδαλό, το «Τώρα μιλάμε», που είναι μια εκδήλωση που δίνει το λόγο στους πολίτες, 7-8 πολίτες, και στο τέλος μιλάει ο Αλέξη Τσίπρας, έγινε στην πλατεία την κεντρική του Περιστερίου, στο Δημαρχείο.
0: Θυμάστε πόσα χρόνια πριν το έχει κάνει αυτό ο Σαμαράς, το ίδιο έτσι. Σαμαράς που το είχε κάνει, που άφηνε τους πολίτες να μιλάνε και μετά μίλαγε αυτό. Θυμάστε πόσα χρόνια. Λοιπόν, κρατάω τώρα και πάμε στον Τσίπρα. Και παιδιά, εγώ το λέω. Και το ξεκαθαρίζω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά κοντό, ψηλό, όμορφο, άσχημο, οτιδήποτε άλλο θέλω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, πολιτικός, απατεώνας του δρόμου. Ότι έφαγε λεφτά και άλλαξε τις εκλογές. Δεν το είπε μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Σήμερα... Στην απάντηση για το Περιστέρι ο κύριος Μαρινάκης είπε ποιους εξυπηρέτησε ο εντυμότατος. Και ο εντυμότατος αντί να απαντήσει με μήνυση να πάει δικαστικά αφού πιστεύει λέει στην ελληνική δικαιοσύνη κατά το δοκούν βέβαια όπως όλοι και να αποδεχτεί εάν όντως είχε λόγο να καθυστερήσει τις εκλογές ή όχι πολιτικό, ας είναι πολιτικό δεν ανακαλύπτω τα δικαστικά ή αν είχε λόγο να λέει αυτά που λέει ο Κοντονής, ο Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης. Γιατί μιλάμε ότι ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης καταγγέλει για κλοπή, για λεφτά, ότι έφαγε λεφτά ένας πρώην πρωθυπουργός. Απορώ γιατί η δικαιοσύνη δεν πέφτει επάγγελτα και απορώ αυτός που κατηγορείται γιατί λέει ότι στέλνω λουλούδια. Αν σε πούνε όμορφο άσχημο, στείλε λουλούδια. Από τις καλές σου θα φανεί αν είσαι όμορφος άσχημος. Καλό ή κακό από τους φίλους σου. Κλέφτη. Όχι πολιτικό απατεώνα, απατεώνα ο οποίος έφαγε λεφτά από το ελληνικό κράτος για να πάρει να νομοθετήσει. Κατηγορείται και δεν κάνει μήνυση και στέλνει λουλούδια. Πάρτε το όπως θέλετε. Εγώ πάντως έχω ένα τρόπο να το πάρω.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Θάνος λέει καλημέρα πάνω και Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Κρέατα και τυριά πουλάνε μόνο στα σούπερ μάρκετ. Στα άλλα μαγαζιά θα έχει μείωση τιμών ή θα μας φέρουν βόδια ο Παραγουάη και Περού. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας. Παρακαλώ, αποφύγετε τα νούμερα. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις σε μια κοινωνία τσουλήθρα και ειδικά για την σημερινή αντιπολίτευση. Η Λαϊκή Σοφία έχει δώσει την απάντηση. Τούμπες, αρλούμπες και γαρδούμπες. Ευχαριστώ.
0: Πάντως τώρα έχουμε μεγάλο θέμα στην κυβέρνηση, παιδιά. εκτός από την αγάπη και την, έτσι, αυτή τη μεγάλη σχέση με Σαμαρά. Είναι εμφύλιος, δεν είναι Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Εμφύλιος, θα το πούμε αυτό. Δύο παιδιά από το ίδιο μαγαζί.
1: Εντάξει, ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον συμβίβαστο βουλευτών υπουργών? Ούτε ένας, ούτε
1: τέσσερις.
0: Δύο, τέσσερις.
1: Τέσσερις ήταν οι βουλευτές οι οποίοι αντίδρασαν.
0: Και κρατάω μία τάκα πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή την ατάκα την κρατάω και θα τη δούμε. Θα την αναπτύξουμε και τώρα και λίγο αργότερα. Βουλευτές, δεν διαχειριζόμαστε χρήματα. Ούτε διαχειριστήκαμε ποτέ. Εξοκοινοβουλευτικοί όμως υπουργοί διαχειρίζονται χρήματα. Αυτή ήταν, δεν είναι η δική μου ατάκα. Ήταν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να μας πει τι εννοεί. Διότι εμείς ναι, ξέρουμε ότι όντως οι βουλευτές δεν διαχειρίζονται χρήματα. Διαχειρίζονται πάνω. Όχι.
1: Όχι, από το υπουργοί, μισθό τους.
0: Οι υπουργοί όμως κάτι διαχειρίζονται. Και όταν λέει οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί όμως διαχειρίζονται. Και το λέει νεοδημοκράτης βουλευτής. Άρα το πρόβλημα βλέπω το ότι δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Είναι και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ. Του Μητσοτάκη.
1: Των συμμετικών Πασόκων που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιον συμμετικών, το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτή είναι.
0: Άρα, Πασόκ Μητσοτάκη, βουλευτές Νέα Δημοκρατία Σαμαράς, δεν είναι ένα εμφύλιο, είναι πολλές μάχες μέσα εκεί.
1: Το έχω ξαναπεί για αυτό που είπες τώρα για τους, το Πασόκ του Μητσοτάκη, ότι ιδεολογικά η συνέχεια του συμμετικού Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ιδεολογικά είναι η συνέχεια, είναι ο εξυγχρονισμός αυτός.
0: Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε 69-39-943-943 και πολλές φορές επαναλαμβάνομαι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δικαιώνομαι. Μισή ο Ρίτσα Πουρναρέντα έχει πει τίποτα για την Αμοργό. Σε λέει μπας και δεν την κερδίσουμε. Μπας και ξεμείνει.
1: Όχι, θα το πω. Αφού πω πρώτα ότι έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις
0: στην Καβάλα. Στην Καραμαγκάκη είναι χαμός.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι φεύγουνε. Ότι έχουν λεφτά.
1: Ότι έχουν λεφτά.
0: Έχετε λεφτά.
1: Και πάρτε κι άλλο ένα ταξίδι δώρο αφού έχετε λεφτά. Για λιμάνι.
0: Έχετε λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάτε διακοπές. Φροντίζει ο Πουρναράς γι' αυτό και τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλουπ, συγγνώμη. Πάτε διακοπές και μετά διαμαρτύρεστε. Εμείς που δεν έχουμε, πάμε στις διαφημίσεις.
1: Α, δεν πάμε στις διαφημίσεις και το λέμε μετά. Το λέμε μετά το δώρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε
3: λίγο. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε στην εκπομπή μας, στον Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα, ο κύριος Μπουρναράς είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κύριος Γεωργιάδης, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, ναι, Γιώργο, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω, λέω Γιώργο, στον κύριο Μπουρναρά, αν φεύγει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Για...
0: Πού να πάω?
1: Για Μοργό.
0: Όχι, δεν φεύγω, ρε παιδιά.
1: Εμένα πριν φύγει.
0: Εντάξει, είναι κακοπαίρετο ο Γιώργο.
1: Πριν φύγει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί του έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν μου είσαι απαντήσει. Τι πρεμούρα είναι αυτή τον πρωθυπουργό? Όπου τον καλούνε, όπου πάει, πριν πει οτιδήποτε, θα ξεκινάει και οι εκλογέ θα γίνουν στην ώρα του. Δηλαδή, γιατί έχετε πιο άγχο να το λέει?
0: Δεν είναι πρεμούρα, αφού τον ρωτάνε. Αφού τον ρωτάνε για εκλογέ.
1: Εχθέ.
0: Και οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Εχθέ.
0: Παρότι. Είδα και κάτι δημοσιεύματα χθες που λέγανε για Σεπτέμβρη.
1: Εχθές. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω.
0: Το είπε μόνος του.
1: Δεν ξεκίνησε. Έχει την πρεμούρα όπου πάει. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα. Αυτή η πρεμούρα με αγχώνει.
0: Όχι, δεν θα γίνουν.
1: Γιατί θυμίσου τις προηγούμενες φορές.
0: Την άνοιξη θα γίνουν.
1: Το ξέρεις εσύ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος το ξέρει, μωρέ.
1: Επειδή το λες, την άνοιξη θα γίνουν, σαν το ξέρεις. Καταρχάς. Να ο φιλοκυβερνητής. Πιστεύει τον πρωθυπουργό. Ορίστε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είδατε. Είναι συστημικός.

0: Λοιπόν, είναι συστημικός ο κ. Σπινδουλανάς και φαίνεται.
1: Το συστημικός, περίμενε, πώς το εννοείς τώρα?
0: Ότι πιστεύεις τον Πρωθυπουργό και λες ότι δεν είναι
1: συστημικός. Εσύ δεν είναι συστημικός.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι συστημικός. Εγώ.
1: Συστημικός δεν είσαι.
0: Εγώ καμία σχέση. Εγώ δεν πιστεύω τον Πρωθυπουργό.
1: Πουθενά να τον πιστεύεις.
0: Α, τον πιστεύω.
1: Σε τι?
0: Στο 10.30 σήμερα με νούμερα.
1: Άρα είσαι συστημικός κι εσύ.
0: Με νούμερα, τον πιστεύω ότι έχει νούμερα.
1: Δεν το πιστεύεις ότι είδε και θύμωσε με την ακρίβεια?
0: Ένα αυτό. Ένα. Και πιστεύω ότι σήμερα έχει και θα δώσει νούμερα.
1: Αυτό.
0: Ότι έχει καταρχάς και δεύτερον θα τα δώσει τα νούμερα.

0: και το δώρο, την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Να το πούμε άλλη μια φορά, έτσι έχουμε.
1: Δεν έχουν πει καμία.
0: Έχουν οι
1: ακροατές. Δεν το έχουν πει καμία.
0: Αλήθεια το έχουμε πει, ναι. Ενώ άλλη μια φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που το λέγαμε.
1: Λοιπόν, εκεί που θέλει να πάει ο Πουρναράς, Γιώργο, δεν ξέρω αν θα φύγει σήμερα ή αύριο. Δεν. Αυτό θα το δούμε. Θα βάλουμε εκεί τους ρεπόρτερ της εκπομπής.
0: Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Το πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο στο νησί της Αμοργού, πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, τρεις ημέρες με τα φαγητού.
1: Στο Αμβροσία, στο εστιατόριο του, πραγματικά υπέροχο εστιατόριο, υπέροχες γεύσεις, γευστικοί κάλικες φτιάχνουν εκεί και με την αντίστοιχη θέα που έχει όλο το ξενοδοχείο στο όρμο της Αιγιάλης.
0: Στέλνετε στο 6939-943-943 με το όνομά σας, ονοματεπώνυμο.
1: Και όσοι ξεμείνετε μαζί μου και δεν πάτε Αμοργός. Και δεν πάτε Αμοργό, όσοι ξεμείνετε μαζί μου και δεν πάτε Αμοργό, πελάτε μέχρι το Μαρούσι να πάμε εκεί στην υπέροχη και δροσερή αυλή που έχει το ψαρονέφρι. Να πάμε, φάμε εκεί πέρα, περάσουμε, γελάσουμε καλά. Τέσσερα άτομα. Λοιπόν, όσοι μείνουμε δηλαδή και δεν πάμε μαζί με τον Μπουρναρά, όσοι δεν πάρει μαζί του. Διότι αν καταλάβατε. Ξεκίνησε την κίνηση και λέει έχει κίνηση ο Πειραιάς.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Το πρώτο που κοίταξε δηλαδή ήταν τι κίνηση έχει ο Πειραιάς. Αν με το που τελειώνει η εκπομπή προλαβαίνει να φύγει, καταλάβατε.
0: Για να δω πόσο χρόνο θα μου πάρει.
1: Αυτό λοιπόν. Άρα Γιώργο, μην αναρωτιέσαι αν σήμερα ή αύριο. Νομίζω ότι την έδωσε την απάντηση μόνο του.
0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Τζέννη, την καλημέρα μας στη Θεοδοσία, την καλημέρα μας στο Νεκτάριο. Εγώ εννοούσα για Καλαμάτα, λέει ο Γιώργος. Καλαμάτα τον Αύγουστο θα πάω. Δεν νομίζω να πάμε στον Ιούλιο. Μπορεί να πάω κανένα σουκού.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά για να σας θυμίσω αυτό που ξεκινήσαμε χτες και θα το προχωρήσουμε και θα το πάμε μέχρι και τις εκλογές αν χρειαστεί.
0: Τι, τις ατάκες.
1: Τις ατάκες που έχουν υποθεί σε αυτήν, με αυτήν την κυβέρνηση. Είπαμε μερικές εκτές, όπως το χιόνι συνήθως δεν πέφτει πρωί. Τι άλλο είπαμε, ο Τσάμπας
0: πέθανε.
1: Τι άλλο είπαμε,
0: τα στενά είναι πολύ στενά.
1: Τα στενά είναι πολύ
0: πρέπει
1: στενά.
0: Να λέω όμως και το όνομα, δηλαδή πώς ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος που είχε το απόφθεγμα και δίπλα το.
1: Μετά.
0: Τα στενά είναι πολύ στενά. Σοφία Βούλτεψη.
1: Ας μαζέψουμε τις ατάκες μία-μία-μία, να δούμε ποιος έχει πει τις πιο πολλές και μετά θα ψάχνουμε να τις βρούμε και θα παίζουμε τις ατάκες συνέχεια μέχρι και τις εκλογές.
0: Αυτοί είστε, Κουτσούμπας.
1: Μία που δεν. Αυτοί είστε Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είπε και το χθεσινό. Θα μπω το βάλουμε πάλι σήμερα το χθεσινό.
0: Μετά, ναι.
1: Μετά, ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει μία που την έστειλε η Μανουέλα χτες και μου λέει δεν είναι δυνατόν να την έχει ξεχάσει.
0: Για πες τι.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Ναι. Τι άλλες εντάξει. Λοιπόν, η κανονικότητα επιστρέφει, λέει ο Νίκος.
1: Εδώ. Λοιπόν,
0: επιστρέφει κανονικότητα.
1: Στείλτε, θα τα μαζέψουμε και μετά θα κάτσουμε με τα παιδιά εδώ όλα της παραγωγής και θα κάτσουμε να βρούμε όλες αυτές τις ατάκες και θα τις παίζουμε από το στόμα, από τον στόμα τους. Καλά το πα, ελληνικά μου, από τον στόμα τους.
0: Νίκος, πούσε ρε μεγάλε.
1: Γιατί γελάτε.
0: Ατάκα λέει που είχε πει σε συνάντηση με τον Έλληνα ταξιτζή στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης. Α, το είχε πει αυτό το βιντεάκι που είχε βάλει. Πούσε ρε μεγάλε. Ναι, γιατί... Στον ταξιτζή στη Νέα Υόρκη. Ναι.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε κύριε.
1: Γιατί γελάτε κύριε. Θάνο το είπαμε. Δεν χιονίζει συνήθως το πρωί. Λοιπόν, όλες αυτές τις ατάκες να τις μαζέψουμε και μετά να ψάξουμε εμείς εδώ με τα παιδιά να τις βρούμε και να αρχίσουμε να παίζουμε αυτές τις ατάκες. Οι οποίες είναι και άλλες, δεν τις θυμόμαστε έτσι εύκολα.

0: Λοιπόν, είπαμε αυτές τις ατάκες που έχουν υποθεί αυτήν την 7ετία της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις ατάκες μετά θα τις μαζέψουμε και θα τις αρχίσουμε να πέσουμε μία-μία, μετά να ακούγεται όπως τις είπαν.
1: Θα τις κάνουμε ένα best-seller.
0: Ένα best-seller.
1: Ναι, ναι, θα τις κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Μπορούμε να άμα είναι να πάρουμε βιβλίο, να διαλέξουμε.
1: Θα το ονομάσουμε κιόλα. Να το πούμε η ατάκα.
0: Να διαλέξουμε έναν καλό συγγραφέα και αν γίνεται να βρει και λεφτά, να μας το κάνει και περιοδία. Να σε ρωτήσω, είχαμε και συλλήψεις σήμερα για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προς το παρόν τρεις συλλήψεις. Να πω ότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη της αντιτρομοκρατικής. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις συλλήψεις.
0: Να σας και επίσης αυτό που θέλω να ρωτήσω.
1: Συλλήψεις έχουμε και στον Ασπρόπυργο για την χθεσινή πυρκαγιά στο εργοστάσιο.
0: Στην κηδεία. Από τα κόμματα εκτός από
1: μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Και ο Μητσοτάκης, ναι, εννοώ μόνο τον Μητσοτάκη τον είχα σίγουρο.
0: Γιατί προφανώς, όλοι οι άλλοι που καταδίκασαν. Δηλαδή,
1: λέω από την αντιπολίτευση, λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Όλοι οι άλλοι που καταδίκασαν όλο αυτό το γεγονός από όλα τα άλλα κόμματα. Όλα τα άλλα κόμματα. Κανένας δεν πήγε έτσι,
1: δεν πήγε.
0: Έστω δια αντιπροσώπου και να πει είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε κατά της οποιασδήποτε τρομοκρατίας.
1: Δια αντιπροσώπου τώρα δεν είμαι σίγουρος, νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά ρωτάω αν κανένας από εσάς ήταν εκεί και ξέρει και είδε κάποιον. Γιατί εγώ που έψαξα, ρώτησα, δεν βρήκα κάποιον. Άρα λοιπόν εμείς.
1: Επικεφαλής σίγουρα όχι πάντως.
0: Ναι, εμείς λοιπόν που καταδικάζουμε κάθε είδους τρομοκρατία. Κάθε είδους τρομοκρατία. Δεν έπρεπε τύπης να είμαστε έστω και με βαριά την καρδιά. Να είμαστε εκεί και να πούμε ναι. Και άμα τι εμφανίσει. Όχι μόνο για λόγου.
1: Τίτλος για βιβλίο με τσετάκι των πολιτικών. Η αλήθεια. Έτσι να λέγεται. Η αλήθεια. Και στο εξώφυλλο μία φωτογραφία του Πινόκιο.
0: Όλο θα είναι με ατάκες που υπόθηκαν σε αυτή την περίοδο και θα τους πάρουμε όλους μαζί και θα τους έχουμε. Έχουμε και τον κατάλληλο συγγραφέα, θα βρούμε και λεφτά να κάνουμε περιοδία. Οπότε όλα καλά, θα έχουμε και πωλήσεις. Και άμα το πουλήσουμε, μπορεί να γίνουμε και πρωθυπουργοί μετά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Γιάννα. Καλημέρα και στον Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε στην μεγάλη συζήτηση που πάντα ξεκινάει μετά το πέρας της εκπομπής. Να μην έχουμε live.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς θα το
1: στην ακρίβεια.
0: Στην ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Η οποία ακρίβεια με νούμερα.
1: Ναι.
0: Με νούμερα, δεν είπες.
1: Ο Πρωθυπουργός ότι
0: έχει νούμερα.
1: Σήμερα στην ομιλία του Πρωθυπουργός, αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα κάνει μια ομιλία που θα προσπαθήσει. Το αφήγημα θα είναι ότι θα φύγω από το φαίνεστε και το περιτύλιγμα και την. Και θα, και μιλήσω, θα μιλήσω με αριθμούς.
0: Θα
1: έχει στατιστικά.
0: Θα δώσει λοιπόν νούμερα.
1: Ναι.
0: Να κοιτάει την κάμερα μόνο. Να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι και πάμε σε αυτό που απορούμε όλοι. Έχουμε πρόβλημα όλοι και ένα θέμα που το έχουμε πει εδώ και κάποιες μέρες ότι έχει συμβεί. Πρώτον, πριν τον πόλεμο στα στενά που είναι πολύ στενά, η βενζίνη είχε ένα 60. Με τον πόλεμο πήγε κοντά στα 2,5 στα νησιά. Το πετρέλαιο έχει πάει εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο. Η βενζίνη είναι στο 1,90. Νομίζω κυρία Ζιάκα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ζιάκα.
2: Και στους ακροατές μας. Και ελπίζω η μέρα να είναι όμορφη για όλους μας.
1: Εντάξει.
2: Όλα αυτά που περνάμε.
0: Τελείωσε, λύθηκαν σήμερα, θα δώσουμε νούμερα στη Βουλή,
2: αυτό
0: οπότε
2: είναι.
0: Εντάξει. Θα πάρουμε τα νούμερα. Στις 31 Αυγούστου τελειώσαν όλα, διότι τελείωσε και η ακρίβεια. Μέχρι τις 31 Αυγούστου κρατάει. Μέχρι τις 30 Αυγούστου κρατάει η ακρίβεια. 31 τελειώνει η ακρίβεια, το είπε ο Υπουργός, το είπαν οι εκπρόσωποι εκεί που συζήτησε. Άρα μια υπομονή με 1,5 μήνα, δηλαδή τίποτα.
2: Πολύ ωραία. Να μιλήσω εγώ για αυτό που ξέρω, για
1: ναι.
2: Το θέμα των καυσίμων.
0: Πριν μιλήσετε για το θέμα των καυσίμων, να σας πω ναι. Ότι υπήρχε μία έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ναι. Ότι είμαστε πολύ καλά, 1 στους 4 πρατηριούχους μας κλέβουν, ενώ πριν μας έκλεβαν 1 στους 3, ήμασταν χειρότερα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς που έχουν ελέγξει, σωστά είπατε, 1 στους 4.
3: Radio Rumen.
2: Είναι μια παλιά. News. Πολλά χρόνια πρόεδρος, το ίδιο θέμα θίγω και ξαναθίγω. Άρα εμένα δεν με ξάφνιασε, είμαι ξεκάθαρη. Έτσι, εμένα πάντοτε ο αγώνας μου είναι όχι μόνο να τους πιάνουμε, αλλά και να τους κλείνουμε. να τους κλείνουμε. Όχι να τους κλείνουμε για δύο μήνες και ένα μήνα, να τους κλείνουμε τουλάχιστον. Τι αποφάσισε, βγάλανε νόμο, ψηφίσανε νόμο. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια να μένει το σημείο που ήταν πρώην το μαγαζί του, στο πρατήριο, νεκρό.
0: Εδώ όμως υπάρχει η ερώτηση των ενοικιαστών. Η ερώτηση των ενοικιαστών. Εγώ που έχω το ακίνητο, τον νίκησα στην κυρία Ζιάκα. Εγώ είμαι το δικό μου το ακίνητο και το νοικιάζω. Η κυρία Ζιάκα κλέβει. Θα τιμωρηθώ εγώ που το δύο χρόνια το μαγαζί μου θα είναι κλειστό.
2: Έχουν πει ότι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν έχει ανάμειξη, πληρώνεται. Αν και θα σας πω, έχω κάποιες
0: τώρα αυτό αποκλείται να πληρώνεται από ένα κλειστό μαγαζί ή δεν θα τον πληρώνετε.
2: Πρέπει να τον πληρώσει. Είναι υποχρεωμένος να τον πληρώσει. Αν και θα σας πω το εξής. Έχω πολλές περιπτώσεις που παίρνουν, ας πούμε, να πω στην τύχη, μην παρεξηγήσετε, 1500 ενίκιο. Και του ζητάει 4.000. Και του λέει, κάτσε ρε φίλε, τι μου λες, πού να τα βρω. Λέει, άμα δεν μπορείς, φύγε. Ρε φίλε, όταν εσύ ζητάς από τον άλλον 4 και βλέπεις ότι η αγορά πραγματικά δεν το σηκώνει και υπάρχουν κάποιοι που στα δίνουν, δεν πονηρεύεσαι.
0: Ναι, καλά, αυτό υπάρχουν εσύ. Σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε όλα τα μαγαζιά αυτό κάνουν οι ιδιοκτήτες πια.
2: Όχι, να τα λέμε και αυτά, να μην βγάζει κανένα στην ουρά του απ' έξω και όλοι να παίρνουμε την ευθύνη μας σε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω.
0: Και σε αυτό που λέτε, η κυβέρνηση πήρε θέση, λέει, το δικό του είναι το μαγαζί, δικό του είναι το σπίτι, όσο θέλει το νοικιάζει. Άμα υπάρχει ζήτηση, θα.
2: Ναι, και εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Παίρνει 1.500 και του ζητά 4. 3,5-4, μιλάμε μεγάλη διαφορά. Και σου λέει, δεν βγαίνω ρε φίλε, να σου δώσω ένα χιλιάρικο. Ξέρω ότι όχι, εγώ έχω έτοιμο και το δίνω. Το δίνεις εκεί, δεν πονηρεύεσαι. Ο κόσμος έχει έρθει ανάποδα. Δόξα τω Θεώ, τα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση, εφημερίδες, δεν κάνουμε τίποτα άλλο οι εκπρόσωποι των κλάδων, το δικό μας, να λέμε συνέχεια το θέμα. Προσοχή, προσοχή, υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε φτηνά και δεν είναι φτηνά. Και έχουν πειραγμένες αντλίες ή νοθευμένο καύσιμο. Τι άλλο να γίνεται, παιδιά? Να το βάλουμε στο κούτελό μας και να προχωράμε και να λέμε προσοχή, προσοχή.
0: Μήπως να αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν να είναι λιγότεροι.
2: Γιατί
0: μην αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν. Να λέμε ότι ένας, δύο, τρεις δεν κλέβουν. Γιατί
2: όχι,
0: αρχίζουμε και αγχωνόμαστε, το καταλαβαίνετε.
2: Ακούστε, όχι, σας καταλαβαίνω. Αλλά μιλάω και ομάς, σκληρά. Όπως μιλάνε όλοι. Δεν πρέπει και αυτοί οι μάγκες που ξεπλένουν χρήματα και παίρνουν τα μαγαζιά των οικοκυρέων που δεν βγαίνουν, ρε παιδιά. Είμαστε με sense. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο δικός μας ο χώρος, είμαστε φοροεισπράκτορες. Μας χρησιμοποιούν, παίρνουν τεράστιο ποσό κάθε μήνα το κράτος. Έτσι, δουλεύουμε και για τις τράπεζες, άλλος συνεργάτης και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η χαμηλή τιμή στα καύσιμα είναι ένδειξη ή απόδειξη?
2: Η πολύ χαμηλή, βέβαια.
1: Ένδειξη ή απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά?
2: Ακούστε, συγγνώμη.
1: Δηλαδή αν αφήνεται και ένα περιθώριο, αυτό λέω.
2: Ναι, ακριβώς. Εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να το τσεκάρουν είναι τα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν μπει κάποιος από την κυβέρνηση εκεί, από αυτούς που από το Υπουργείο το Ανάπτυξης, είναι ακόμα εκεί και δικαστήριο.
1: Είναι, μα το έχω πει τρεις φορές.
0: Έχω πρόβλημα, μη έχει σε ένα δικαστήριο. Με τίποτα δικηγόρο να μιλάει. Λοιπόν, εάν μπουν σε αυτό το παρατηρητήριο, δεν βλέπουν ότι ο Γεωργιάδης έχει τη βενζίνη 1,50 όταν η Ζιάκα την έχει 1,70, 1,80, 1,90.
2: Και περίμενε όταν την έχει 50 ο τάδε. Και το δηληστήριο χονδρική πουλάει 55.
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπει.
2: Κάτσε, πόσο χαϊβάνι μπορεί να είσαι. Καλέ, εγώ αισθάνομαι ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εγώ εκεί τα παίρνω ανάποδα. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δεν μπορεί να γυρίζεις και να μου λες, κάνει διαφήμιση. Ποια διαφήμιση κάνει? Ποια διαφήμιση? Να μου πεις ότι ναι, διαφημίζει το καινούριο μαγαζί του, λέω τώρα, και προσφέρει δωρεάν ένα πλήσιμο στα τόσα λίτρα μέσα. Κάνει έκπτωση 20% στα λιπαντικά.
0: Κατανοητό, ναι. Όπως μια ψαροταβέρνα.
2: Δεν είμαστε και η βλακεία μας και η χαζομάρα μας, η δικιά μας του κλάδου, έχει όρια.
0: Συγγνώμη, Γιαζιάκα. Ακούστε με λίγο. Κατανοητό, όπως μια ψαροταβέρνα βάζει λίγο πιο φτηνά τα καλαμαράκια, που δεν είναι το βασικό του είδος, για να προσελκύσει τον κόσμο και να πάρει και άλλα πράγματα για να βγει. Αλλά τα καλαμαράκια. Το βασικό του είδος που είναι η βενζίνη, να το έχει τζάμπα για να πουλήσει το πλήσιμο. Να έλεγα ότι το πλήσιμο το έχει φτηνά για να πουλήσει βενζίνη.
2: Όχι. Εγώ λέω έστω θέλεις να κάνεις διαφήμιση. Μη μου λες εμένα, με υποτιμάς, με θεωρείς πολύ χαζή, ότι πουλάς κάτω από τη χονδρική, να είμαστε ξεκάθαροι, ε? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά σου πια. Κάτω από τη χονδρική, για κάτσε ρε φίλε. Εσύ παίρνεις το κάψιμο, βάζεις και από την τσέπη σου. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται ρε παιδιά? Είναι ολοκάθαρο το πράγμα. Βρωμάει από μακριά, μυρίζει. Ή να μου λες καινούργιοι παίκτες και τους δίνουμε μερίδια αγοράς. Τι λες ρε στη δικιά μου την πλάτη, που είμαι εγώ ένας παλιός επαγγελματίας και προσπαθώ να επιβιώσω ανάμεσα σε εταιρικά και στα άλλα? Σοβαρά μιλάτε? Τελειώνει ο κλάδος, πεθαίνει. Τι θα καταλάβουν να μαθεί? Θα φύγει ο κλάδος, σιγά σιγά φεύγουμε. Τι θα μείνουνε? Εταιρικά, προσέξτε, τα εταιρικά και οι άλλοι. Και νομίζετε οι άλλοι θα φύγουν εύκολα? Θα φύγουν εύκολα. Άμα θα φύγουμε εμείς από τη μέση και θα μείνουν εταιρικά και οι άλλοι, σε 24 ώρες, θυμηθείτε την κουβέντα μου, θα έχουν εξαφανιστεί. Θα έχουν εξαφανιστεί. Θα τους έχουν σβήσει. Και τότε να δείτε τι πάνε να πει.
0: Και τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβω. Συγγνώμη, ναι, τώρα, γιατί έχω αρχίσει και έχω απορίες, το ίδιο και η Ελένη.
2: Ναι,
0: λοιπόν, τι θα γίνει? Θα μείνουν τα εταιρικά στα βενζινάδικα, οι αντιπροσωπείες με κλειστά τα συνεργεία στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ναι, οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα επαιτούμε μια δουλειά, αν βρούμε?
2: Μπράβο.
0: Σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε μια μεγάλη αντιπροσωπεία, τα σούπερ μάρκετ αντί τα μπακάλικα. Δηλαδή, αυτή είναι η γραμμή.
2: Μανάβικα, πάει ο φούρνος. Δηλαδή,
0: καλά, για φούρνους τη γειτονιά, αφήστε που ήταν χρόνια.
2: Απλά, αγαπημένοι μου φίλοι, να το πούμε πολύ απλά. Φεύγει ο μικρομεσαίος και θα μείνει ο μεγάλος μεγάλος, που εμείς θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να δουλέψουμε εκεί υπάλληλοι.
0: Καλά, δεν μπορούμε και όλοι, δεν μας προσλάβει όλους. Κάποιοι θα περισσέψουν, κάποιοι πολλοί θα περισσέψουν.
2: Δεν μας πάει και όλους, και άλλο, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σπίτι μας, θα πλύνουμε πιάτα, θα καθαρίσουμε τα ντουβάρια, θα πλύνουμε κουρτίνες, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Άρα γι' αυτό με βλέπετε και είμαι τσίτα συνέχεια. Γιατί λέω ρε παιδιά, όλα έχουν έναν όριο. Δεν με νοιάζει, προσέξτε, δεν με νοιάζει αν ο ένας πουλάει 1,70 και ο άλλος πουλάει 1,75, 1,72, 1,69. Μιλάω για κραυγαλαία πράγματα που κάνουν μπαμ. Και πότε τους πιάνουνε? Όταν ανοίγουν στόματα, έτσι δεν είναι? Ανοίγουν στόματα, κάποιοι μιλάνε, γίνεται ένα άνοιγμα κάπου, όπως είχε γίνει πριν 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια, με τα λαθρέα τσιγάρα. Βγήκανε στην επιφάνεια και τα λαθρέα καύσιμα, ανοίξαν τα στόματα, βρήκανε 2 εταιρείες που είναι Ισρών και Κρών, σπάσανε το πελατολόγιο και βρήκανε. Αυτά τα λουλουδάκια τι έγινε? Από αυτούς που πιάσανε, πόσους μάγκες έχουν κλείσει? Γιατί εγώ έβλεπα και βλέπω ανακαίνιση. Όταν βλέπετε προσεχώς ανακαίνιση, να πονηρεύεστε.
1: Το είχαμε ξαναπεί αυτό, ναι.
0: Ναι, καλό είναι. Πάσισμα δύσεως
2: είναι. Ελληνικά μιλάμε. Δεν μιλάμε τουρκικά και άλλοι, ελληνικά και άλλοι, αλβανικά και άλλοι, δεν ξέρω. Ελληνικά μιλάμε. Ελλάδα εδώ. Είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι θεωρώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι κατά βάση να πηγαίνουμε στον βενζινά που ξέρουμε.
2: Μπράβο.
0: Που ξέρουμε τον ίδιο μερικές φορές, που έχουμε γίνει φιλαράκια και έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτό που
2: έχουμε
0: θα κάνει.
2: Έχει τη σχέση. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και κάποιοι πονηροί, να τα πούμε και την άλλη πλευρά, και κάποιοι πονηροί δίθεν πελάτες, οι οποίοι μπορεί να τους βάζουν και αντίπαλοι, που πάνε και δημιουργούν θέματα. Άρα μέσα από την εκπομπή σας λέω και στους συναδέλφους, προσοχή κύριε, εφόσον είστε καθαροί και έρχεται κάποιος και σου λέει και σε εκβιάζει, το λέω καθαρά, καθαρά το λέω.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό.
2: Ναι, ναι, το λέω γιατί και σε μένα μου τυχαίνει. Και το λέω, τι λες ρε μάγκα, για έλα εδώ τώρα. Τώρα έλα, πάρε από όπου θέλεις δείγμα, από όπου θέλεις, γιατί εγώ είμαι εντάξει. Προσέξτε, από κάθε παραλαβή που κάνουμε, είναι υποχρεωμένο το βιτίο που έρχεται να μας αφήσει δείγμα, σφραγισμένο. Οπότε έρχεται ο έλεγχος, λέω, όπα, μου λέει, δεν είναι καλή η αποθήκη σου, δεν είναι καλή, έχω δείγμα. Αν το δείγμα λοιπόν συμφωνεί με την αποθήκη, ποιος έχει το πρόβλημα? Η εταιρεία. Αν δεν έχω δείγμα, την έχω πατήσει. Αλλά κάτι βρωμιά είναι. Όσοι λοιπόν είμαστε εντάξει, είμαστε κύριοι που λέω και κυρίες, πάτε τους και στείλτε τους στον αγύριστο. Έλα εδώ, πάρε από όπου θέλεις, γιατί εκφιάζουνε. Και κάποιοι που φοβούνται ή κάποιοι που έχουν κάνει και τη λαδιά τους, λέει, έλα να τα βρούμε. Τι λες, δε σε πιάσω το κεφάλι και σε χτυπάω απέναντι. Καταλάβατε τι γίνεται? Κομπίνες. Άρα εμείς θέλουμε να φύγουμε από την κομπίνα, θέλουμε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες. Και πια οι πελάτες, προσέξτε, δεν πάνε λόγω σήματος. Πάει, πέθανε το σήμα. Γιατί κάποτε έμπαινε ο άλλος και έλεγε, α, βλέπω σήμα, νιώθω ασφαλής. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω τον άνθρωπο μέσα, ξέρω όμως το σήμα. Σα κλαμάρες. Μέσα από μεγάλα σήματα έχουν βγει οι άνθρωποι που ήταν στη φυλακή και διευθύνανε το μαγαζί αυτό. Άρα, ή αν πας σε ένα ελεύθερο πρατήριο, έχεις τη δικιά σου ευθύνη. Το ελεύθερο πρατήριο δεν είναι υποχρεωμένο να σου πει που πάρει. Μπορεί να πάρει σήμερα από σέλα, μπορεί να πάρει από ΕΚΟ, μετά να πάρει BP, να πάρει από που θέλει.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Ζιάγκαρ, τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, θα πέσει καθόλου η βενζίνη ή θα ξανανεύει?
2: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί από 1η Ιουλίου το απλό πετρέλαιο πήρε επάνω του την επιδότηση που είχαν δώσει το κράτος τα 15 λεπτά και από εκεί και πέρα τρέχει συνέχεια. Το Σιβάν μόνο που έγινε τώρα τελευταία πριν 3 μέρες, πόσο είναι, 3-2, έξω στην Αμερική, Αμερική-Ιράν, μας φόρτωσε το πετρέλαιο μάνι-μάνι σε 24 ώρες 5 σέντς επάνω. Άρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή Αττική είναι 1,80 κι άνω. Είπατε τίποτα? 1,80 κι άνω.
0: Καλά, για τα νησιά μας καλύτερα να μην πούμε. Αφήστε το.
2: Να μην πούμε, θα μας πιάσει εγκεφαλικό.
0: Μας έχει πιάσει που μιλάμε με τα νησιά. Και
2: η διαπλή είναι γύρω στο 95-96.
0: 2-5-2-7, 2-4. Σε κυκλάδες, και για κυκλάδες. Μιλάω που.
2: Εγώ που ψώνισα και είδα, ρε παιδιά, τι λέτε, λέω. Είχα μια εβδομάδα να πάρω πετρέλαιο, Πέμπτη με Πέμπτη, και είχα μάθει, εντάξει, είχε πάρει στο διάστημα αυτό 3 cents. Και βλέπω 8, πήγε σε κεφαλικό. Γιατί τα 5 cents τα πήρε μάνι-μάνι σε 24 ώρες που μάθαμε για τους άλλους ότι έξω πιθανόν να κλείσουν τα στενά του ορμούς. Για κάτσε, ρε παιδί μου, πότε πρόλαβες εσύ το δηληστήριο? Γι' αυτό εμείς σας ενημερώνω, οι εκπρόσωποι πήραμε τα τιμολόγια χονδρικής, πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ήταν εκεί, τον βρήκατε? Μήπως ήταν με τίποτα δικηγόρος, είχε τίποτα ραντεβού?
2: Δικηγόρος δεν είχαμε.
0: Όχι εσείς, ο υπουργός, μήπως είχε κανένα πρόβλημα. Ήταν εκεί.
2: Δεν ξέρω. Είδε τα τιμολόγια και του είπαμε. Το αργό πετρέλαιο που είναι η τιμή Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια τιμή Brent. Τώρα νομίζω είναι 78 ή 79. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να είναι τόσο ακριβό το δηλισμένο προϊόν.
0: Και κλείνουμε με αυτό, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Ζάκη.
2: Όποτε θέλετε τα ξαναλέμε.
0: Πολύ σύντομα, δυστυχώς, θα τα ξαναλέμε για προβλήματα. Γι' αυτό λέω το δυστυχώς.
2: Ναι. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να εξηγούμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η γνώση είναι δύναμη.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, η Μαρία Ζάγκα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Να το πω ελληνικά, στο χωριό μου.
1: Αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε. Πώς το πες?
0: Break στο χωριό.
1: Έπρεπε να φτιάξεις λίγο την προφορά σου, αλλά καλά το πας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Στρατού ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι το Ιράν παραβίασε την καταρχήν συμφωνία σε απαράδεκτο επίπεδο. Το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ετοιμάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν οι Wall Street Journal και το CNN επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, απών και από την τελετή της ταφής ο γιος και διάδοχός του Μοτσδαμπά. Προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσον αφορά την υγεία των δεκάδων χιλιάδων επιζώντων μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αναφέρει ότι ξέσπασμα ασθενειών, κακές συνθήκες υγιεινής, απουσία πρόσβαση σε καθαρό νερό και προβλήματα στη βασική ιατρική φροντίδα ενδέχεται να αποτελέσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 80 καταφύγια για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να φτάνει σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τους 17.907. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Βυτικά και Βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
9: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς το Εγάλεο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με δυσκολία κυκλοφορία και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο από το Δαφνί προς τα Δηληστήρια, αλλά και στην Αθηνών Λαμίας από Λυκόβρηση προς Κηφισιά. Τέλος, προβλήματα παρατηρούνται ακόμη στη Βασιλή Σοφία, στη Συγκρού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, του Μεσογείου, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
8: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
11: Αθήνα 984 στους 98.3.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
15: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-0-24-002.
14: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
16: Αθήνα 984.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αξίλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Αρχίζοντας πριν μπούμε στα βαθιά της εκπομπής, να κάνω μια αναρτήρια δήλωση και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι πραγματικά κοντά, ίσως υπερβολικά κοντά στον πολίτη. Διαβάζω ότι οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας κρίθηκαν ένοχοι, ενώ εκκρεμεί η διερεύνηση της εκτέλεσης ουσιαστικά, γιατί περί εκτελέσεως πρόκειται, με 13 σφαίρες κάτι τέτοιο, ενός 20χρονου νεαρού στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κατά διάρκεια καταδίωξης. Πραγματικά η ελληνική αστυνομία είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό έπρεπε να το πω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην το πούμε. Και να προχωρήσουμε τώρα στο σώμα της εκπομπής. Για να αλλάξω και λίγο το κλίμα, σκέφτομαι μερικές φορές ότι έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σου κάνει πλάκα. Και δεν εννοώ τις ανώδυνες πλακίτσες που κάνουμε μεταξύ μας, σε φίλους και γνωστούς. Δεν εννοώ τις φάρσες που κάνουμε στο ξάδερφο ή στον κουμπάρο μας, που τον παίρνουμε τηλέφωνο με αλλαγμένη φωνή, υποδιόμενη το δικηγόρο, και του λέμε πως ένας αποβιώσας μακρινός συγγενής του, ευκατάστατος πλην άκληρος ομογενής, βιομήχανος αλλαντικών στο Milwaukee, τον ονόμασε μοναδικό του κληρονόμο. Δεν εννοώ αυτές τις φάρσες που τις κάνουμε ή που μας τις κάνουν για να γελάσουμε, για να αρτήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας, για να εξασφαλίσουμε το γέλωτά μας τον επιούσιο. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο όταν λέω πως έχω την αίσθηση ότι κάποιοι μου κάνουν πλάκα, με την κακή έννοια. Πως μοιρονεύονται, πως μου λένε ουρανομίκη ψέματα και εξόφθαλμες τερατολογίες, με σοβαρό ύφος. Και το χειρότερο, όταν περιμένω από μένα να τους πιστέψω και να αγοράσω το αφήγημα που αν ερυθρίας θα μου πουλάνε. Ναι, ασφαλώς και έχω κατά νου τους πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας. Όλες αυτές και όλους αυτούς που έχουν ίδιον συμφέρον να με κοροϊδέψουν, να με εξαπατήσουν, ώστε να υφαρπάξουν την ανοχή, τη συνένεση και εν τέλει την ψήφο μου. Δηλαδή, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει πως καταπολεμά την ακρίβεια και λέει πως δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί αυτό θα ευνοήσει τους πλουσίους. Ή βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει πως έχουν το καλύτερο σύστημα υγείας. Ή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει φως στα περίπου 3.000 σκάνδαλα που μαστίζουν εδώ και 7 χρόνια τη χώρα. Βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί και σε κοιτούν στα μάτια, ρίχνουν τη φωνή μια οκτάβα κάτω για να αποκτήσει κύρος και τραγικότητα ο λόγος τους και αρθρώνουν κάποιες απίστευτες παπάντζες. Και εσύ μένεις κόκαλο, λες, δεν είναι δυνατόν, τώρα πλάκα μου κάνεις.

0: Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή εξαπάτησης, πλάκας και φάρσας. Οπότε επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα σχετικά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, είχε πει ο Μάρξ. Αλλά φαίνεται πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, ο κύριος Ντόκος, ήταν αρκετά τυχερός ώστε η φάρσα που του έκαναν πρόσφατα δύο Ρώσοι φαρσέρ να μην εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, παρόλο που κάποια από τα θέματα που συζήτησε μαζί τους, νομίζοντας πως μιλάει με τον Ουκρανό ομολογό του, ήταν ευαίσθητα.
1: Radio Rumeni News.
0: Φάρσα, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι πρώτον ένα κωμικό θεατρικό έργο που χαρακτηρίζεται από γρήγορη εναλλαγή απρόοπτων κωμικών παρεξηγήσεων. Και δεύτερον, φάρσα είναι το να ξεγελάσει ή να φέρει σκόπιμα σε αμηχανία κανείς κάποιον, με σκοπό να προκαλέσει με παιγνιώδη διάθεση το γέλιο των άλλων. Η ιταλική λέξη φάρσα προέρχεται από το γαλλικό φάρς, με αρχική σημασία το κωμικό επεισόδιο, που παρεμβαλόταν ως intermedio στα θρησκευτικά δράματα, με απότερη προέλευση το λατινικό φάρσιο, που σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Αυτή η φάρσα ήταν γεμάτη από αστεϊσμούς και χλεβαστικά στοιχεία. Φάρσες γενικώς συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι την Πρωταπριλιά. Μια επική πρωταπριλιάτικη φάρσα ήταν το ρεπορτάζ που μετέδωσε το 1957 το BBC, στο οποίο έδειχνε Ελβετούς ανεβασμένους σε σκάλες να μαζεύουν σπαγκέτι από τα μακαρονόδεντρα την εποχή της συγκομιδής των μακαρονιών. Το σοβαρό βρετανικό κανάλι κατακλείστηκε από τηλεφωνήματα ακροατών που ζητούσαν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν αυτά τα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Οι άνθρωποι είναι γενικά εύπιστοι. Πιστεύουμε αυτό που θέλουμε, που περιμένουμε ή που είμαστε συνηθισμένοι να πιστεύουμε. Οπότε σημασία έχει το κίνητρο αυτού που μας κάνει τη φάρσα. Εάν είναι το γέλιο, τόσο του φαρσέρ όσο και του εξαπατημένου, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, η φάρσα είναι άδολη. Τα πράγματα σοβαρεύουν όταν μια αθώα φάρσα καταντήσει πολιτική εξαπάτηση. Πόσες φορές εξαπατηθήκαμε από δημαγωγούς που η πολιτική σταδιοδρομία τους μόνο ως φάρσα ή βάρος μας μπορεί να ανακληφθεί. Αλλά αν κρίνει κανείς από τη συχνότητα και το μέγεθος της πολιτικής κοροϊδίας που υφιστάμεθα, φαίνεται πως την εξαπάτηση την τραβάει η ψυχούλα μας. Καμιά φορά ωστόσο οι φάρσες εις βάρος ανθρώπων της εξουσίας μπορεί να αποβούν και χρήσιμες, εκτός από διασκεδαστικές, διότι αποκαλύπτουν στο κοινό πληροφορίες που αλλιώτικα ουδέποτε θα έδινε αυτοβούλος ο εξαπατηθής, ενώ καταδεικνύουν και τα κενά ασφαλείας και την ευαλωτότητα των απορρίτων, όπως συνέβη με τη φάρσα που έκαναν εις βάρος του κυρίου Ντόκου ο Βόβαν και ο Λέξους, δηλαδή οι κωμικοί Βλαντιμίρ Κουσνέτσοφ και Αλεξέη Στολιάροφ, οι οποίοι έχουν κάνει φάρσες σε πολλούς ισχυρούς ανθρώπους, από την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Ρουμάνο αντιπρόεδρο μέχρι τον Βρετανό υπουργό άμυνας και τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων. Πάντως, εάν δεν μπούμε στον κόπο να μάθουμε από την ιστορία, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, η οποία μάλλον δεν θα είναι και τόσο ξεκαρδιστική όπως εκείνη του BBC με τα μακαρονόδεντρα. Εάν δεν διδαχτούμε από τα λάθη των παλαιότερων και συνεχίσουμε να δίνουμε πίστη γιν και είδος στους ψεύτες και τους απατεώνες που σιτίζονται από τους φόβους και τις ελπίδες μας, τότε θα ανέβουμε στα δέντρα, όντως. Αλλά για να κατοικήσουμε εκεί, ντυμένοι με προβιές, τρώγοντας βελανίδια και κοιτώντας τα ερείπια του πολιτισμού. Αυτή θα ήταν φάρσα, ε.
2: Stereophonic sound and a new experience.

Ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης κοροϊδίας, η οποία ασκείται βεβαίως από πάνω προς τα κάτω, ενώ την επίσημη κοροϊδία, την όπου γης καθεστωτική προπαγάνδα. Διότι ασφαλώς έχουμε και την κατά κάποιο τρόπο λαϊκή απάντηση σε αυτή, που είναι βέβαια η σάτιρα που ασκούμε στην εξουσία, ο χαβαλές που κάνουμε με τις γελοιότητες των ισχυρών. Κάτι που είναι καλό, φίλες και φίλοι, για την ψυχική μας υγεία. Αλλημονόμαστε να παίρναμε τις μετρητής κάθε μεγαλοπρεπή παπαρδέλα που ακούμε από επίσημα χείλη. Ας μην ξεχνάμε πως το γέλιο είναι επαναστατικό. Απογυμνώνει την εξουσία από την σοβαροφάνειά της. Να, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο στη χώρα του, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι ανοησίες έχει ξεστομίσει. Πόση από την εσωτερική του μαυρίλα έχει εξεμέσει. Είναι κάτι απίστευτο. Είναι όμως κάτι που αναπόφευκτα τροφοδοτεί τη σάτυρα, την πλάκα εις βάρος του. Να, τώρα αυτή η ιστορία με τις πιέσεις που άσκησε σε αυτό το γελίο υποκείμενο, τον σκολικόδη πρόεδρο της FIFA, για να αρθεί, αν είναι ποτέ δυνατόν, η κόκκινη κάρτα με την οποία είχε τιμωρηθεί Αμερικανός παίκτης, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί κάτω του Βελγίου. Το οποίο έριξε ως όφιλε 4 φάπες, 4 γκολ στην εθνική των ΗΠΑ, αποκλείοντάς τις από τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν τώρα το Βέλγιο κινδυνεύει με βομβαρδισμό όπως το Ιράν ή με εισβολή όπως τη Βενεζουέλα. Αλλά αυτός ο ασπόνδυλος, ο Ινφαντίνο, έχει κερδίσει δικαιωματικά μια θέση στο σκυλόσπιτο του Λευκού Οίκου. Δίπλα στο άλλο το Fox Terrier, τον Ρούτε, άλλο κατοικίδιο κι αυτός. Και οι δυο τους μου θυμίζουν τα κόργκι της Βασίλισσας Ελισάβετ, Θεός χωρέστη. Μόνο που εκείνα τα σκυλάκια που την ακολουθούσαν παντού ήταν ασφαλώς πιο συμπαθητικά από τα δύο κολλητήρια του μεγάλου Καραγκιόζη. Που κοροϊδεύουν τον κόσμο, υποδιόμενοι ο ένας πως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο άλλος πρόεδρος της FIFA. Και για να ολοκληρώσουμε ετυμολογικώς, η κοροϊδία παράγεται από τη λέξη κορόιδο. Αυτό το αντικείμενο του χλεβασμού, το κοροϊδό, προέρχεται σύμφωνα από το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας από το κουρόγιδο, δηλαδή το κουρεμένο γίδι. Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις διαπομπεύσεις που μερικές φορές συνοδεύονταν από κούρεμα, έτσι. Διαπομπεύσεις λοιπόν που γίνονταν τον καιρό του Βυζαντίου. Και από τότε φανταστείτε πόση κοροϊδία έχουμε υποστεί ως λαός. Κάτι είχε πει η Άλκης της πρωτοψάλτη επ' αυτού, το πάλε ποτέ.

Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι πολίτες του κόσμου, έχουμε τα δικά μας αμυντικά όπλα απέναντι στην κοροϊδία των ισχυρών. Είναι η σάτιρα και ο χαβαλές, που σχετίζονται με το γέλιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε λέξη. Η σάτιρα με γιώτα είναι αυτό το είναι το έμετρο ή πεζό λογοτεχνικό είδος, το οποίο με σκοπτικό τρόπο ασκείται κριτική σε πρόσωπα ή κοινωνικές καταστάσεις με σκοπό τη διόρθωσή τους. Και προέρχεται από το λατινικό σάτιρα, που σημαίνει κορεσμός, ποικιλία. Η λέξη χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει το ποικίλης υποθέσεως ποιητικό έργο που χαρακτηριζόταν από πλήθος αστεϊσμών και χλεβαστικών στοιχείων που έκαναν τον κόσμο να γελάσει. Πράγματι, το γέλιο καταλύει όχι τη σοβαρότητα, αλλά τη σοβαροφάνεια των ισχυρών με την οποία επικρατούν. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ετυμολογεί το γέλιο από το αρχαίο ρήμα γελό. Στα αρχαία η λέξη για το γέλιο ήταν γέλος. Μάλιστα, ο γέλος ήταν μια δευτερεύουσα θεότητα, τιμόμενη ιδιαιτέρως από τους αγέλαστους και αυστηρούς Σπαρτιάτες. Από το γέλωτα παράγεται το επίθετο γελίος, που ως κακόσμος χαρακτηρισμός σημαίνει αυτόν που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. Συνώνυμα, κωμικός, φεδρός και πιο λαϊκά, σούργελο. Επίσης, γελίος είναι ο άξιος περιφρόνησης. Όλα αυτά τα λεξιλογικά είναι πολύ ωραία, πολύ έγκυρα, πλην όμως η πραγματικότητα φοβάμαι ότι έχει αλλάξει πολύ από τότε που συντάχθηκε το Λίμα. Σήμερα πολλοί όχι μόνο δεν περιφρονούν τη γελιότητα, όταν αυτή είναι μια ιδιότητα των ισχυρών, παρά τη θεωρούν προσόν. Τον Τραμπ οι Αμερικανοί, θυμίζω, τον ψήφισαν 2 φορές για πρόεδρο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όσο για τη λέξη χαβαλές, κυρίες και κύριοι, αυτή έχει μια περίεργη γενεαλογία. Καταρχήν να πούμε ότι η βασική της σημασία σήμερα είναι ο αστεϊσμός, η ευχάριστη κουβεντούλα, η πλάκα που κάνουμε με τα φιλαράκια μας για να εκτονωθούμε. Όμως σημαίνει και την ανέτεια, χάρη πλάκας καταστροφή, ενώ τη χρησιμοποιούμε και για τον άνθρωπο που αρέσκεται στα χονδροειδή αστεία. Η λέξη παράγεται από το τουρκικό χαβαλέ, που είναι ο υπερκείμενος, αυτός που είναι από πάνω, το επικάλυμα. Εάν μιλάμε για πρόσωπα, χαβαλές είναι ο προϊστάμενος, ο επιστάτης, ιδιαίτερα ο φορτικός τέτοιος. Χαβαλέ, σε έβαλα στο κεφάλι μου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν παλιότεροι. Όμως σήμερα εμείς έχουμε αντικαταστήσει το χαβαλέ με τον κεχαγιά στην ίδια φράση, αλλά και το κεφάλι με ένα άλλο σημείο της ανδρικής ανατομίας, το οποίο αδυνατό να ξεστομίσω από μικροφόνου για να γελάσετε. Κινδυνεύω με σύλληψη.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνελήφθησαν μία γυναίκα και δύο άνδρες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονης στο τμήμα της Ομόνιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Απολογούνται σήμερα στον Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου από πυρά σε καταδίωξη στο Άργος. Μιλώντας χθες στο Μέγκα, η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός και έχει ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει.

0: Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών που πνίγηκε από κομμάτι τροφής, το οποίο σφινώθηκε στο λαιμό του. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε πριν από λίγη ώρα και ο Διονύσης Καλαματιανός. Η ακρίβεια στο επίκεντρο σήμερα στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε λίγη ώρα σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Από σήμερα ως τις 23 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στο 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, σκέφτομαι καμιά φορά πως όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια απηθεία να μας δίνει χρησμούς για τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα, ώστε να κάνουμε κι εμείς τα κουμάντα μας. Με το αζημίωτο, με το αζημίωτο. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, ιδιαίτερα οι καλές συμβουλές, τις οποίες όταν μάλιστα έχεις και πρόχειρες στο χέρι σου 24 ώρες το 24ωρο είναι ανεκτίμητες. Ωστόσο, όσο περισσότερο συμβουλευόμαστε αυτή την υποθετική πυθία, που για όλα έχει μια απάντηση, τόσο περισσότερο εξαρτώμαστε από αυτήν. Οι αποφάσεις που παίρνουμε τότε είναι δικές μας ή δικές της. Και αν τη χρησιμοποιούμε αφιδώς, μήπως έτσι επαναπαυόμενοι στην κρίση της, χάνουμε σιγά σιγά την ικανότητά μας να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις όταν παραστεί ανάγκη. Μας καθοδηγεί η σύγχρονη πυθία, μας καθοδηγεί ή είναι απλώς ένα εργαλείο? Θα έπρεπε να μπουν νομικοί κανονισμοί στη χρήση της, θα έπρεπε να περιοριστεί η δύναμή της που αυξάνεται καθημερινά με κάθε χρησμό που παρέχει. Και βέβαια, μήπως θα έπρεπε να μπει κάποιος φραγμός στην όλο και μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιερατείου που πλαισιώνει την πυθία, που ερμηνεύει και που πουλάει εντός αγωγικών τους χρησμούς της? Μήπως θα ήταν σκόπο να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία, εκτός από απίστευτα και ύποπτα βολική και χρήσιμη, είναι και ηθική, ορθή ή σύνομη? Όχι, φίλες και φίλοι, δεν μιμούμε την πυθία μιλώντας σιβιλικά, αλλά μου φαίνεται πως ο καλύτερος τρόπος να αναφερθεί κανείς στην τεχνητή νοημοσύνη, την φοβερή και τρομερή AI, δηλαδή Artificial Intelligence, είναι να την παρομοιάσει με την πυθία των Δελφών. Όταν μάλιστα προημερών η τεχνητή νοημοσύνη ήταν το κομβικό θέμα στους τέταρτους δελφικούς διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με τίτλο «Το μέλλον της ανθρωπότητας». Με υψηλωτά του κύρους εισηγητές, επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, της αστροφυσικής, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και της ιατρικής, καλεσμένη του Παναγιώτη Ροηλού, καθηγητή του Χάρβαρντ, ιδρυτή και επιστημονικό επιμελητή των Δελφικών Διαλόγων. Το μέλλον της ανθρωπότητας, κυρίες και κύριοι, ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Είναι το σήμερα και το αύριο όλων μας. Είναι το μέλλον μας.

0: Κυρίες και φίλοι, φανταστείτε τώρα κάποιους ανθρώπους που είναι οι κορυφές στον τομέα τους να διακονούν την αρχαιοελληνική σοφία, κοινωνώντας την ενδελεχή γνώση του σύγχρονου αντικειμένου τους σε ένα αληθινά ιερό χώρο, σε ένα περιβάλλον μοναδικής ιστορικής και φυσικής ομορφιάς, δίπλα στο μαντίο των Δελφών, προσφέροντας στους ακροατές και στις ακροάτριες ένα συμπυκνωμένο κόρπους εξειδικευμένων γνώσεων, μια αληθινή τροφή για σκέψη. Ο καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην ομιλία του με θέμα «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε πως ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον στο διάστημα. Το πιο σημαντικό, εισαγωγικά, το πιο σημαντικό ερώτημα παραμένει: σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα? Φοβερό ερώτημα. Ή εν τέλει, αν πρέπει να τίθεται θέμα ιδιοκτησίας του? Αναρωτήθηκε λοιπόν ο κ. Ροϊλός, δηλώντας εμφατικά πως η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της γης. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Η καθηγήτρια Χέλεν Μάργκρετς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εστιάζοντας στη διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισήμανε πως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό να το κρατήσουμε, φίλες και φίλοι. Βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς προκλήσεις. Η καθηγήτρια πρότεινε ως απάντηση στο μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση, βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας ήταν το θέμα του Λέναρτ Σκοφ, καθηγητή στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ. Η ομιλία του καθηγητή εξέτασε τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της AI στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή αν μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που απασχολεί σοβαρά πολλούς εργάτες του λόγου, όπως είναι οι δημοσιογράφοι, φίλες και φίλοι, που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στη σύνταξη του κειμένου τους, κάτι το οποίο δεν περιποιεί και τόσο μεγάλη τιμή για εμάς και τον κλάδο μας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ομιλία του Μαρτσέλο Ιένκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Μονάχου, με θέμα «Η ανθρωπότητα σε σταυροδρόμι. Η γνωσιακή τεχνολογία και το μέλλον της ελευθερίας και της αυτονομίας». Ο καθηγητής, αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης από τα λογισμικά σκακιού, θα θυμάστε τα παλιά, το Deep Blue, αν θυμάμαι, έτσι το λέγανε ένα, που έπαιζε με Grandmaster, από τα λογισμικά λοιπόν σκακιού μέχρι τα smartphones, έτσι που έχουμε στο χέρι μας συνέχεια. Με αυτά λοιπόν, αφού έκανε αυτή τη διαδρομή, περιέγραψε ένα πιθανό μελλοντικό στάδιο όπου η επικοινωνία με την AI θα γίνεται απευθείας μέσω διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Αυτό σημαίνει interface, θα ενώνεται ο εγκέφαλός μας με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: News.
0: Η επικοινωνία με εφαρμογές στην υγεία, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή. Όμως εγείρονται σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ορθή χρήση της. Ο κ. Γιένκα έκανε λόγο για 4 βασικά νευροδικαιώματα. Αυτός είναι ένας νέος τομέας, έτσι, που δημιουργείται τα νευροδικαιώματα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια, φίλες και φίλοι, και αυτά που λέω τώρα, αυτά που έγιναν στους Δελφούς, είναι, πώς να το πω τώρα, είναι τα πρώτα, από τα πρώτα που λέγονται και από τις πρώτες σκέψεις πρέπει να ξέρουμε όλοι μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ποια είναι τα 4 βασικά νευροδικαιώματα? Η γνωστική ελευθερία, η ψυχική ιδιωτικότητα, η ψυχική ακεραιότητα και η ψυχολογική συνέχεια, τα οποία αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου την εποχή της νευροτεχνολογίας. Τα εισαγωγικά τώρα. Τα νευροδικαιώματα και οι ελευθερίες αποτελούν την προϋπόθεση για όλες τις άλλες ελευθερίες. Κατέληξε ο καθηγητής. Ελευθερία, φίλες και φίλοι, μεγάλη κουβέντα. Τώρα θυμήθηκα την Αρίθα Φράγκλιν.

Η αναζήτηση της εξωγήινης νοημοσύνης, πέρα από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα μπορούσε να λείπει από τους δελφικούς διαλόγους, φίλες και φίλοι. Και αυτό ήταν το θέμα του αστροφυσικού Avi Loeb από το Harvard, που πρόσφατα διορίστηκε πρόεδρος του Αμερικανικού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τα Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα, τα γνωστά μας UFO. Εισαγωγικά, πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας, κλείνουν, τόνισε ο καθηγητής, εξαίροντας τις διαστημικές επιστημονικές ευκαιρίες και την ανοιχτή στάση απέναντι σε εξωγήινους επισκέπτες, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Αυτό το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε, έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, η έννοια του ανθρώπου είναι κάτι, μια έννοια η οποία εξελίσσεται, φίλες και φίλοι. Τώρα προς τα που πάει, πάει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Από το περίφημο δελφικό παράγγελμα, το γνώθις αυτόν που αποτελεί το απόλυτο θεμέλιο της ανθρώπινης εξέλιξης, ξεκίνησε την ομιλία του με θέμα «Η ανθρώπινη υπόσταση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Τι μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας, ο μαγικός καθρέφτης της AI. Αυτό ήταν το θέμα του καθηγητή Μάρκους Γκάμπριελ του Πανεπιστημίου της Βόνης. Τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα άραξαν ριζικά την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο κύριος Γκάμπριελ, και σε μια ερώτηση που του έγινε χρησιμοποίησε στην ομιλία του μια κουβέντα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, ένα από τα ρότερα, ίσως το ρότερο κείμενο για την αγάπη που έχει γραφτεί ποτέ, είναι για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Από την εισήγησή του όμως δεν έλειπε ένας υπέροχος λόγος του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «αγάπη δεν μη έχω, μηδέν ημί». Δηλαδή που σημαίνει «αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα». Και έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όταν οι μηχανές γίνονται τα νέα μαντεία, η αναγκαιότητα της ρύθμισης ήταν το θέμα της συναρπαστικής εισήγησης της καθηγήτριας Όφριτ Λιβιάταν του Χάρβαρντ, η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης της AI, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία διάδοσή της δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Κάποια επιτέλους το έβαλε το ζήτημα σε μια πρακτική νομική βάση, πώς θα ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η κυρία Λιβιάταν περιέγραψε μια κάπως ζωφερή παγκόσμια εικόνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται ήδη με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των deep fakes. Και εδώ έρχομαστε και στα δικά μας. Με την ενίσχυση της επιτήρησης από ισχυρές κρατικές αλλά και ιδιωτικές δομές, έτσι, και με τις διακρίσεις μέσω αλγορίθμων. Άλλες παρενέργειες από την ανεξέλεγκτη χρήση της AI είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, η γνωστική αποδυνάμωση, η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι τα data center που υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη είναι βλαπτικά μέχρι και φθοροποιά για το περιβάλλον, καταναλώντας άπειρους πόρους, άπειρο νερό, άπειρο ρεύμα. Έτσι. Και άλλη μια παρενέργεια είναι η υπονόμευση της ιδιωτικότητας και των εκλογικών διαδικασιών. Όπως καταλαβαίνετε, όσο μας διευκολύνει η AI και όσο θα μας διευκολύνει περισσότερο, τόσο είναι μεγάλο το κόστος της. Και άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο της AI και να μην αφήσουμε να εξελιχθεί. Γιατί αν δεν αποκτήσουμε τον έλεγχο, την πατήσαμε, φίλες και φίλοι.

Ο Μάρτιν Ρις του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ είναι ένας κανονικός λόρδος. Είναι ο άνθρωπος, ο βασιλικός αστρονόμος Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο επιδραστικούς αστροφυσικούς παγκοσμίως. Μέσω τηλεδιάσκεψης μίλησε με θέμα «Το μέλλον μας στο διάστημα». Ο Σερ Ρις υπογράμμισε πως ο 21ος αιώνας είναι πράγματι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, δημιουργούν πρωτοφανείς ευκαιρίες αλλά και υπαρξιακούς κινδύνους. Εισαγωγικά, ίσως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της φυσικής δαρβινικής εξέλιξης λόγω της εξέλιξης της νοημοσύνης. Κλείνουν, είπε. Ανησυχητικό κάπως αυτό. Και με απαράμιλο βρετανικό φλέγμα περιέγραψε τις διαστημικές φιλοδοξίες του Elon Musk, του γνωστού, έτσι. Ο οποίος δεν θα ήταν απίθανο να αποστείλει λόχους, είπε, από ρομπότ για να του φτιάξουν μια πολυτελή έπαυλη στη Σελήνη ή τον Άρη, ώστε να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πεθάνει σε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την χωρία των διακεκριμένων καθηγητών ο Σταμάτιος Κρυμιζής, ο γνωστός διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος ερευνητής, με συμμετοχή στα σπουδαιότερα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ και της ΝΑΣΑ, ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν σαφής όταν έλεγε πως τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ύπαρξη νοήμωνος ζωής αλλού στο σύμπαν είναι πολύ πιθανή, καθώς υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες με συνθήκες παρόμοιες με τις γης. Ωστόσο, οι τεράστιες αποστάσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επικοινωνία ή την επιβεβαίωση της ύπαρξής της. Γι' αυτό η διατήρηση της ζωής στη γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό το ξαναλέω, το είπε ο κύριος Κρυμιζής. Η διατήρηση της ζωής στη γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Οπότε, ό,τι να γίνει για τον πλανήτη μας, φίλες και φίλοι, μόνο από εμάς μπορεί να γίνει και από κανέναν άλλον. Αυτός είναι ο κόσμος μας και άλλο κόσμο για μας δεν έχει.

0: Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, την Αγνή, τον Μιχάλη, τον άλλο τον Γιώργο και όλους τους άλλους ακροατές και τις ακροάτριες που μου στείλαν μηνύματα. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη. Και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1969 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Ένα χαμόγελο». Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι». Είχε ξεκινήσει να γράφει τραγούδια το 1967 συνεργαζόμενος με τον Νίκο Γκάτσο. Στο δίσκο «Ένα χαμόγελο» η Δήμητρα Γαλάνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία με τα τραγούδια «Κάποιο τρένο» και «Βράδιασε» σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου τα είπαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Σταμάτης Κόκοτας. Η συνεργασία του Δήμου Μούτση με τον Νίκο Γκάτσο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τραγούδια που ερμήνευσαν η Δίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αεροπλάνου. Ως εκ τούτου προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάχες οξυγόνου. Οι επιβάτες προσπάθησαν να συγκρατήσουν 60χρονο από τη Σερβία, ο οποίος καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας. Τελικά τα κατάφεραν. Την ίδια ώρα ο πιλότος είχε ήδη αλλάξει πορεία για να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως και έγινε. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με κάκωση Αφιένα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών λόγω πνιγμού από τροφή. Το μωρό μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρόδου και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμεινε πολύ σοβαρή, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε την κατάθεση προσφυγών στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον θάνατο Μεξικανών πολιτών όσο βρίσκονταν υποκράτης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Baby, take it all.
8: to the way you came into the world. I don't wanna feel no clothes. I don't wanna see no panties. And take off that brassiere, my dear. Everybody's gone. We'll take the receiver off the phone. Because maybe you and me, this night, we're gonna get it on.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
4: K24.gr.
8: Ένα ανθρώπινο ραδιοφωνικό.
9: Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Γαλάτια.
10: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια του δελτίου μας, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι 3 είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ταυτοποιηθεί. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής παραμένει σε εξέλιξη. Θριαλίδα νέων καθοριστικών εξελίξεων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί χθες η παρέτηση του Σοκράτη.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
9: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Συγγνώμη. Twitter βέτε Ελλάδα Sports 943. Τι να πω. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 για μία ώρα.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Το οποίο κόστησε η μεταγραφή του περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δαπανηρή. Εντάξει. Βλέπουμε βέβαια μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στο κομμάτι των μεταγραφών. Θα το αναλύσουμε κιόλας, γιατί χωράει μια ανάλυση γύρω από αυτό.

Και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά και στο κομμάτι της λογικής των μεταγραφών. Στην εποχή ο Μπράντοβιτς, εκ διαμέτρου αντίθετη, έτσι, η συμπεριφορά αυτή σε σχέση με την εποχή του Εργίνα Ταμάν. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο Μπόγκα, είναι ο Μπαντιό, είναι ο Μουστάφα Φάλ, είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι μια εξαιρετική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, γιατί ταιριάζει άψογα στο στυλ που θέλει να παίξει ο coach του Παναθηναϊκού, στις αποστάσεις κυρίως μεταξύ των παιχτών. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σωματώδης, μπορεί να μην είναι καθαρό αιμοπεντάρι, ωστόσο είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο ατού, το οποίο είναι το σουτ από την γραμμή του τρυπόντου, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν τολμάς να τον αφήσεις μόνο του.

Σίγουρα βλέπουμε λοιπόν και με την προσθήκη του Γιαμπουσέλε και με την προσθήκη του Μπόγκα και με την προσθήκη του Φαλ και με την αντίστοιχη του Μπαντιό διαφορετική λογική στις μεταγραφές, περισσότερες λειτουργικές μεταγραφές και όχι τόσο ονόματα απλώς για να πουλήσουμε φανέλες εντός εισαγωγικών ή για να γίνει πιο αστραφτερό το ρόστερ. Περισσότερους λειτουργικούς παίκτες οι οποίοι θα βοηθάνε και μπροστά και πίσω, περισσότερους two-way παίκτες, γιατί και ο Μπόγκα δεν είναι καθόλου κακός αμυντικός, αντίθετα είναι πολύ καλός αμυντικός. Ο Μπαντιό το έχει δείξει το πόσο θράσος έχει για να σηκωθεί μπροστά σε παίκτες, δεν φοβάται καθόλου και το απέδειξε ειδικότερα στο πρώτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στα play-offs της EuroLeague, όταν ο Ναν έφυγε στον εφηνδιασμό. Μπορεί να μην ήταν τάπα, ήταν φάουλ. Παρ' όλα αυτά δείχνει το πόσο θράσος έχει ο συγκεκριμένος παίκτης για να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Σηκώθηκε μπροστά στον Ναν, τον σταμάτησε με φάουλ, όπως είπαμε, το οποίο όμως χρεώθηκε ως τάπα. Ο Ναν έπαιρνε τα βήματα για να καρφώσει και ο ίδιος δεν το σκέφτηκε στιγμή, σηκώθηκε για να τον σταματήσει. Φυσικά στέλνετε για τα τερτύπια, στέλνετε για το διαγωνισμό, έχουμε άλλο ένα τραπέζι που είναι να δώσουμε. Στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα θα ενημερωθείτε για το ποιος θα είναι ο νικητής. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας, 69 39 943 943, το Viber του σταθμού.

Όπως είπαμε για τον Γιαμπουσέλε, είναι παίκτης ο οποίος έχει τρομερό άνοιγμα χεριών. Άνοιγμα χεριών στα 2 και 16. 2-0-1 είναι το ύψος του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικά πλάγια βήματα. Κάτι το οποίο χρησιμεύει όταν θες να παίξεις άμυνα με αλλαγές στα screen. Και ο συγκεκριμένος παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και το αναφέρω αυτό γιατί εντάξει, δεν είναι καθαρό αιμο πεντάρι, είναι ένα πιο κοντό πεντάρι. Το δείχνει άλλωστε και το ύψος του 2-0-1, όπως είπαμε. Έχει πολύ μεγάλη σκληράδα στην άμυνα, το λεγόμενο physicality, και αυτό παίζει πολύ ρόλο. Όταν είσαι κοντό πεντάρι πρέπει να έχεις σκληράδα, πρέπει να είσαι σκληρός αμυντικός.

Ενώ θα το πούμε και αυτό, είπαμε, πλάγια βήματα εξαιρετικά, έχει εξαιρετική τακτική παιδεία, που σημαίνει ότι θα καταλάβει πολύ εύκολα και τι θέλει, τι θα του ζητήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που σίγουρα έχουν μιλήσει ήδη. Παρόλα αυτά, και μέσω των προπονήσεων θα αφομοιώσει πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλει ο σερβος coach, και παράλληλα θα παίζει εξαιρετικά το heads out στα pick and roll που θα παίζουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα να πούμε, θα πάμε για λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε το ότι οι τελικές συζητήσεις για τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό θα γίνουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος μένει εκτός αποστολής από το φιλικό της Λουντογκόρετς, κάτι το οποίο σημαίνει αρκετά.

Ο φίλος μας ο Χάρης στέλνει ένα μήνυμα για τα πλάγια βήματα του Γιαμπουσέλη. Καλημέρα, τα πλάγια βήματα είναι μεγάλο σύν στο βόλεϊ για τα μπλοκ, οπότε μπορεί να παίξει και κεντρικό στην ομάδα βόλεϊ. Κοίταξε, φίλε Χάρη, κεντρικός δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στην ομάδα βόλεϊ. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στα pick and roll του αντιπάλου του Παναθηναϊκού όταν θα πρέπει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να αμυνθεί.

Πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε εκεί. Υπάρχει ένας Τζόζεφ ο οποίος έχει ζητήσει πενθήμερη διορία για να μπορέσει να σκεφτεί αν θα αποδεχτεί όχι την πρόταση που θα του κάνει ο Ολυμπιακός.

Τώρα, στο κομμάτι του Κόρι Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός τον θέλει σίγουρα για τέταρτο γκάρντ. Εάν αυτό συμβεί, είναι πιθανό να υπάρξει μετακίνηση του Εβάν Φουρνιέ στο 3, κάτι το οποίο όμως θα το δούμε. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο γιατί υπάρχει και μια θέση, αν όχι δύο θέσεις, στα forward που αναμένεται μάλλον να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα το αναλύσουμε αυτό σε λίγο. Τώρα, στις υποθέσεις του Παπα-Νικολάου, του Walkup και του Dorsey. Να ξεκινήσουμε με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος λογικά θα ανανεώσει. Έχει νέα βελτιωμένη πρόταση από τον Ολυμπιακό που πλησιάζει τα θέλω του. Υπάρχουν σίγουρα προτάσεις και από το εξωτερικό και από τον Άρη για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα, είναι απολύτως λογικό. Είναι η ομάδα με την οποία ο Κώστας έχει παίξει αυτήν. Πόσα χρόνια έχει παίξει, πραγματικά, πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Είναι 13 με 14 χρόνια. Δηλαδή, λέει πολλά αυτό.

Σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αρκετά χρήσιμος για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Φέρνει την ηρεμία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τώρα, στις υποθέσεις του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, για να ξέρουμε τι λέμε, δεν είναι αχάριστος. Έχουν βοηθήσει και οι δύο. Ο Ντόρσεϊ έκανε μια απίστευτη σεζόν από την αρχή της μέχρι και το τέλος. Άσχετα αν του βγήκε το παιχνίδι στον τελικό ή όχι, έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Θέλει να ανταμυφθεί και θα ανταμυφθεί γι' αυτό. Θυμίζω ότι έχουν και οι δύο άλλων ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις μαζί τους. Δεν είναι αχάριστος, όπως είπαμε. Θα κάνει συζητήσεις με βελτιωμένες προτάσεις. Απλώς δεν είναι τόσο άμεσο, τόσο, πώς να το πω, μεγάλη πίεση από τον χρόνο για αυτό το κομμάτι.

Θυμίζω, και αυτό το είπα και πιο πριν, αν μείνει ο Τζόσεφ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φουρνιέ να ανεβαίνει στο, να πηγαίνει μάλλον στο 3. Παρ' όλα αυτά, είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μία μεταγραφή τουλάχιστον. Έτσι, μπορεί να κάνει και δύο. Αν κάνει δύο ή μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, θα κάνει κρότο. Θα είναι μπαμ. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του. Σε συνδυασμό και με την κατάκτηση της EuroLeague, που θα μπει ως πρωταθλητής Ευρώπης την ερχόμενη σεζόν, θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Παράλληλα θα πρέπει να θέλει να έχει το καλύτερο ρόστερ και λόγω του νέου σεφ. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αρκετά πράγματα αναμένουμε να συμβούν. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει βγει κάτι για forward, που σημαίνει ότι κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός. Κάτι περιμένει. Είτε κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί και να είναι εύκολο να τον φέρει στο λιμάνι, ή κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί από τη EuroLeague. Είτε από το NBA είτε από τη EuroLeague, κάποια υπόθεση να γίνει εφικτή ώστε να την κυνηγήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε ακούσει τίποτα για forward. Που είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για forward, έτσι. Θυμίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Πίτερς, αν όχι και ο Μακίσικ.

Λοιπόν, θα σας πω και σε λίγο θα πάμε, γιατί θα πάμε σε break σε λίγη ωρίτσα, ότι θα αναφέρουμε ένα όνομα για forward, για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα πω μόνο. Περισσότερα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί σίγουρα περιμένει, όπως είπα, πράγματα.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα Γιώργο, περίμενε Χουάντσο. Θα τα πούμε σε λίγο, φίλε Λευτέρη, ούτως ή άλλως.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και, λοιπόν, και μετά ερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Go!
14: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι.

0: Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
4: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι, ναι!
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
3: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πουλιού. Λοιπόν, λέγαμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό ότι κάτι περιμένει. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έριξε το ένα όνομα που θα έλεγα, αλλά δεν είναι αυτό που θα πετάξω τώρα, φίλε Λευτέρη. Θα εξηγήσω λίγο βέβαια πρώτα τι γίνεται με το Χουάντσο και μετά θα πάμε στην αποκάλυψη. Έτσι. Λοιπόν, με την προσθήκη και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε αρχίζει και μαζεύεται κόσμος. Και στη front line και στο 3 γίνεται ένας χαμός. Διότι στην ίδια θέση υπάρχει ο Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος. Ήρθε ο Μπόγκα. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο, ο Μίτογλου που κάνε εκπληκτικούς τελικούς στο τέλος. Έκανε εκπληκτικούς τελικούς με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους λόγους, μην κρυβόμαστε, που ο Παναθηναϊκός άντεξε και πήγε τη σειρά στα 5 παιχνίδια. Θέλω να πω ότι αν ο Μίτογλου δεν γινόταν game changer στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, που ο Ολυμπιακός μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε ο Ντίνος βρισκόταν στο συν 17 και χωρίς να εντυπωσιάσει, μπορεί να είχαμε σκούπα από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το έπαιρνε πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον τρόπο που το πήρε. Θέλω να πω ότι το πήρε δύσκολα. Διότι όταν παίζεις Game 5 καταλαβαίνουμε ότι εκεί η καρδιά χτυπάει ανάλογα με το χτύπο της μπάλας στο παρκέ. Οπότε, σε ένα παίχτη τώρα σαν το Μίτογλου που έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, που έχει κάνει τους τελικούς που έχει κάνει μάλλον, πώς θα του πεις, Ντίνο, θα παίζεις μόνο πρωτάθλημα και θα είσαι και δεύτερη επιλογή στο πρωτάθλημα γιατί μαζεύεται κόσμος. Γιατί όταν ο Χουάντσο, παράδειγμα, θα πρέπει να τρώει τον πάγκο του αιώνα για να παίζει ο Χέις Ντέιβις, ειδικά με το συμβόλαιο που έχει πάρει ο Χέις Ντέιβις,

Κάποιος θα πρέπει, παιδιά, να χαιρετήσει από ό,τι φαίνεται. Λέω εγώ τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι δεδομένο πως υπάρχει... Είναι μάλλον δεδομένο πως αν κάποιος φύγει από το 4, πιθανό να είναι ο Χουάντσο. Πιθανότατα θα είναι ο Χουάντσο. Για τον Χουάντσο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι περιμένει όχι απλά στη γωνία. Έχει στηθεί πριν τη γωνία και περιμένει για να τον υπογράψει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Αν ο Χουάντσο δηλαδή είναι ελεύθερος τώρα, σε 5 λεπτά του είχε έρθει τηλεφώνημα από τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο. Είναι και ένας παίκτης που θα ταιριάξει γάντι στο πλάνο του coach Μπαρτζόκα. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν του βάζεις καλάθι εύκολα. Δεν είναι παίκτης που στηρίζεται μόνο στο επιθετικό κομμάτι, στηρίζεται κυρίως στο αμυντικό. Την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη Euroleague, τα σχόλια για τον Χουάντσο ήταν ότι είναι μετριότατος, διότι πολλοί περιμένανε, από ό,τι φαίνεται, να κάνει αυτά που έκανε στην ταινία, στο The Hustle. Δεν υπήρχε περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ο παίχτης το σνάιπερ που θα βάλει 45 πόντους. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος τη χρονιά του Ευρωπαϊκού στο Βερολίνο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό με τις άμυνες που έβγαζε και ενίοτε σκόραρε. Απλά αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης για τον Χουάντσο, δεδομένο ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι τέτοιο. Ένας από τους παίχτες που σίγουρα έχει στα υπόψη του ο κότς Μπαρτζόκας είναι ο Χουάντσο. Δεν είναι κρυφό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πληροφορία που είχα για τη θέση μάλλον στο 3. Θα επαναφέρω ένα όνομα το οποίο υπήρξε στα υπόψη του Ολυμπιακού και ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και το περσινό καλοκαίρι, ο οποίος έκανε την παρουσία του στην μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο. Ο λόγος είναι για τον David Jones Garcia. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πραγματικά μηχανή σε πολλά επίπεδα. Και τι θέλω να πω, ο ίδιος έχει κάνει ένα σχόλιο ότι οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα στο Ζαν Μοντέρο, για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν, αυτό το σχόλιο. Προτεραιότητα του είναι σίγουρα το NBA. Αν όμως εκεί δεν βρει συμβόλαιο, είναι, θα λέγαμε, με το ένα πόδι στον Πειραιά. Ή έστω στη Σαν Λαρίνα, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.

Πάμε λίγο για το who is who. Ποιος είναι ο David Jones Garcia? Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός εκτελεστής. Δεν θα τολμήσει δηλαδή κάποιος να τον αφήσει αμαρκάριστο. Αν τον αφήσει αμαρκάριστο, είναι σαν να υπογράψει την καταδίκη σου.

Για να εξηγήσουμε λίγο τι θέση παίζει ο David Jones Garcia. Αγωνίστηκε στο San Antonio Spurs, είναι τριάρι. Τριάρι και μπορεί να παίξει και guard υπό συνθήκες. Είναι ένα σχετικά κοντό τριάρι, ύψος 1,93. Ένας παίκτης ο οποίος σε απόδοση θυμίζει τον Kendrick Nunn. Μιλάμε δηλαδή για ένα παιχταρά, όπου πιθανότητα το σουτ του μην είναι και καλύτερο από του Kendrick Nunn. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Συν ότι ο συγκεκριμένος δεν του βάζεις, είναι αυτό που λέμε, δεν του βάζεις και εύκολα καλάθι. Το επαναφέρω στο προσκήνιο και λόγω του σχόλιου που έκανε για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ένα ατού του Ολυμπιακού είναι ο Μοντέρο, ο ομοεθνής του, δομινικανός guard forward. Είναι σχεδόν συνομήλικη. Έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Για να αναφέρουμε, για να εξηγήσουμε λίγο, είπε οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα, συνοδεύοντας τα με δύο emoji. Ένα emoji που γελάει, μια φάτσα που γελάει και μια καρδιά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, λέμε συνήθως. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με μια πληροφορία που είχα, δεν είναι τυχαίο το σχόλιο. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν είχε την, πώς να το πω, δεν έχει την πειθό που είχε πέρσι το καλοκαίρι. Έχει πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο δελεαστικός σαν προορισμός για να παίκτη τώρα που κατέκτησε τη EuroLeague. Και όπως είναι λογικό, έτσι, όλοι θέλουν να είναι πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί μάλλον παίκτες, που θέλουν να παίξουν στους πρωταθλητές Ευρώπης.

φίλος μας ο Ιωάννης Παναγιώτης εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα από τη Ρόδο, την υπέροχη Ρόδο. Έχω φίλους στη Ρόδο, έχω πολύ ωραίες παρέες εκεί, φίλε Ιωάννη. Θα αναφέρουμε λίγο. Καλησπέρα σας από τον όμορφο και ορεινό έμπονα της Ρόδο. Ο Κολοσσός τι μεταγραφές έχει κάνει έως τώρα και πώς θα κάνει για να κλείσει το ρόστερ. Πού θα γίνει το Champions League, το Basketball Champions League φαντάζομαι εννοείς. Για τα προκριματικά που έχει να δώσει ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας που συναντιούνται μετά από έναν αγώνα θα γίνουν στις έδρες τους τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Θα σου απαντήσω φίλε Ιωάννη.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μεταγραφές του φίλου μας του Κολοσσού που ζητάει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Ξεκινάμε. Ο Ευσταθιάδης είναι παίκτης του Κολοσσού, έχει ανακοινωθεί, έχει κάνει και δηλώσεις. Ο Νίκολας Μπένσον είναι ο επόμενος που έχει ανακοινωθεί προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές έχει ανακοινωθεί αυτός. Είναι και η τελευταία προσθήκη που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Κολοσσός. Είναι forward.
1: Radio Rumeli.
0: Έχει αγωνιστεί. News. Αμερικανός, ύψος 2-3. Είναι forward. Και αναμένεται φυσικά έτσι. Έχουμε και μια νεότερη ανακοίνωση η οποία έγινε χθες το βράδυ. Και αναφέρομαι τώρα στον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη, 23 ετών, forward και αυτός. Θα αγωνιστεί στα προκριματικά του BCL με τον Κολοσσό.

0: σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιντερβέτεν. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Υγείας. Η περιστασιακή ζάλη συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία, όμως όταν γίνεται συχνό φαινόμενο θα πρέπει να διερευνηθεί.
4: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Το φετινό Μουντιάλ αποδεικνύεται το πιο ανθρωποφάγο όσον αφορά τους προπονητές. Η πλειοψηφία των ομάδων που αποκλείστηκαν έδιωξαν αμέσως μετά τους προπονητές και ήδη αναζητούν άλλους. Έχω την αίσθηση ότι κάπως έτσι πρέπει να αισθανόταν και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος λίγο πριν τη σέντρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να παραιτηθεί, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, εκφράζοντας την πικρία του για την άρνηση συνεργασία από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και αφήνοντας αιχμές για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Μια εσωκομματική αντιπολίτευση που πλέον έχει ανοιχτό δρόμο για να υλοποιήσει το σχέδιό της, όποιο και αν είναι αυτό, και ένας Παύλος Πολάκης, ο οποίος δηλώνει παρόν στην κούρσα της διαδοχής και που έρχεται ως νέος προπονητής για να καθίσει στην άκρη του πάγκου και να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέους δρόμους επιτυχίας. Κομματάκι δύσκολο θα πω εγώ, τόσο γιατί δεν ξέρουμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα απομείνει, όσο και γιατί η προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται πάγκος ηλεκτρική καρέκλα, αφού από το 2023 έχει φάει τρεις προπονητές προέδρους, τον Αλέξη Τσίπρα το 23, τον Στέφανο Κασιλάκη το 24 και τον Σωκράτη Φάμελο το 26. Πάντως για να λέμε και του πάγκου το δίκιο, δεν φταίει μόνο αυτός. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Λίλια Ξύλου και Σαβασκόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο συλλήψεις πριν από λίγο για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το Μάιο του 2010 στο κέντρο της Αθήνας, ένταλμα και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο εξωτερικό. Τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη συμπρωτεύουσα.

προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βαρύ το κατηγορητήριο, παραπέμπονται βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Γρίφωση η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελο από την Προεδρία. Τις τύχες του κόμματος στα χέρια της κρατάει η εσωκομματική αντιπολίτευση. Την παρέτηση του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε το πρωί ο Διονύσης Καλαματιανός. Brand Fair στη Βουλή, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στην ώρα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια. Τη μείωση κατά 10 λεπτών αναλύτρωση στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όπως είπε να δίδονται την επόμενη εβδομάδα. Ακρίβεια παντού. Οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, αλλά λύσεις, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ αναπτύσσοντας την ερώτησή του. Σκληρή κόντρα κυβέρνησης Τσίπρα με φόντο τους ποινικούς κώδικες του 19. Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον πρώην Πρωθυπουργό έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, τόνισε από το Περιστέριο Αλέξη Τσίπρας. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ισπανία. Κάηκαν 12 άνθρωποι σε δασική πυρκαγιά απόρρια και του παρατεταμένου καύσωνα, ενώ άλλοι 23 αγνοούνται σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών και πάλι Ευρώπη. Στέγνωσε ολίγυρα στη Γαλλία. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια. Ανάρτηση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα για τα 2,5 χρόνια θητείας του. Πριν από 2,5 χρόνια ξεκινήσαμε με μία απλή δέσμευση να αλλάξουμε την Αθήνα στην πράξη. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, βλέπω πόσο δρόμο έχουμε διανύσει μαζί και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Από σήμερα, η αιτήση για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο για το δεύτερο εισιτήριο. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμού Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.

0: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε λοιπόν δύο συλλήψεις πριν από λίγο για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το Μάιο του 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να ξεκινήσουμε από αυτό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μετά από 16 χρόνια,
0: έτσι.
1: Φαίνεται η αστυνομία να έχει φτάσει στα ίχνη των δρασών αυτής της φωνικής εμπριστικής επίθεσης με τους τρεις νεκρούς. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, η οποία, να λένε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη κάποια σημεία, τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Και έχουμε δύο συλλήψεις. Έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι γνωστά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, γνωστά για τη δράση τους. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο άτομο το οποίο κατηγορείται. Είναι μία 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία με την οικογένειά της, έχει δύο παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν, Στέλιο, ότι το έχει πει άλλωστε και σαν ύποπτο χρόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, ότι δεν θα συνεχιστούν οι έρευνες για αυτή την υπόθεση και δεν θα μείνει ανεξιχνίαστη αυτή η υπόθεση.
0: Όπως φαίνεται, δηλαδή, Δημήτρη, δουλευόταν όλα αυτά τα χρόνια η υπόθεση υπό άκρα μυστικότητα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Από τη στιγμή, Στέλιο, που δημιουργήθηκε αυτή η νέα δομή της αστυνομίας, το λεγόμενο ελληνικό FBI, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, με εντολή του κ. Χρυσοχοίδη, δημιουργήθηκε μια μικρή στενή ομάδα, η οποία ασχολείται μόνο με, με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μια ομάδα, δηλαδή, με στην υποομάδα ουσιαστικά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, στελέχη έμπειρα της αστυνομίας, τα οποία ερευνούσαν αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά τι έκαναν, είχαν πάρει όλα τα στοιχεία από διάφορες δικογραφές που είχαν σχηματιστεί για εκείνα τα επεισόδια, για εκείνη την ημέρα που ήταν, θυμίζουμε, μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση για τα μνημόνια. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα ανέλησαν μαζί με φωτογραφικό υλικό και έφτασαν στην ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Τα στοιχεία ο φάκελος διαβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι είναι ικανά τα στοιχεία αυτά προκειμένου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Τα δύο από αυτά εκτελέστηκαν και μένει το ένα, το οποίο θα γίνει διεθνές ένταλμα. Προκειμένου, αφού η γυναίκα αυτή διαμένει στο εξωτερικό, υπάρχει, Στέλιο, και οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ που λένε ότι υπήρχε και μια ανώνυμη πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο λεγόμενο ελληνικό FBI που φωτογράφιζε ή έδειχνε αυτά τα τρία άτομα ότι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα αντιεξουσιαστών που ενήγησε εκείνη την ημέρα την εμπριστική δολοφονική επίθεση συνδυασμό με όλα αυτά τα στοιχεία που είχε η αστυνομία συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια και σε συνδυασμό με αυτή την καταγγελία που έγινε ανώνυμη, όπως λέμε, φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
0: Προφανώς, Δημήτρη, θέλανε και να δέσουν την υπόθεση. Μην βρεθούν, αν όντως ισχύουν ότι αυτά τα άτομα είναι τέλος πάντων που έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει, να μην βρεθούν απ' έξω την αμέσως επόμενη στιγμή, έτσι.
1: Έτσι θέλω, διότι να πούμε ότι σίγουρα τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη.
0: Σαφέστατα.
1: Αυτά τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τόσο οι αστυνομικές αρχές, όσο και οι δικαστικές εισαγγελικές αρχές δεν θα προέβαιναν, δεν θα έφταναν στο σημείο να βγουν εντάλματα σύλληψης, θα δεν είχαν πολύ σημαντικά στοιχεία που να οδηγούν στα συγκεκριμένα άτομα και ότι δεν θα είναι μια δικογραφία, να το πούμε έτσι, η οποία βρίσκεται στον αέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι οι δύο 42χρονοι έχουν οδηγηθεί ήδη και κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διαστατική και αύριο αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει έρευνες σε τρία τουλάχιστον σημεία, σε Κυψέλη, Λιώσα και Χαλάνδρη, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα δύο αυτά άτομα. Όπως είπαμε, φέρεται να είναι γνωστά άτομα στον αντιεξουσιαστικό χώρο με πλούσια δράση. Μέχρι τώρα δεν είχαν κατηγορηθεί, δεν είχαν μπλακεί τα ονόματά τους σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι είχε γίνει μια δίκη όπου είχε κατηγορηθεί ένας νεαρός τότε αντιεξουσιαστής, ο οποίος απαλλάχθηκε των κατηγοριών στο δικαστήριο. Αποδείχθηκε ότι δεν είχε συμμετοχή σε εκείνη την εμπριστική επίθεση. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό τη νέα. Άνοιξε και πάλι, βγήκε ο φάκελος από το αρχείο και έχουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη εξέλιξη. Έτσι, είχαμε τις πρώτες συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εμπριστικών μηχανισμών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε και στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έτσι.
1: Έτσι, θέλω, το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες ότι η αντιδρομοκρατική είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό την αστυνομική έρευνα, ωστόσο χρειαζόταν το χρόνο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να είναι σίγουρη ότι έχει φτάσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Ναι. Από το πρωί λοιπόν πραγματοποιήθηκαν έρευνες και τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη στα Χανιά. Έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο άντρες και μία γυναίκα. Η αστυνομία πιστεύει σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι δράστες είναι ο άντρας 29 χρονών και η γυναίκα 26 ετών. Η γυναίκα έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, μάλιστα έχει κάνει και φυλακή, έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ως μέλος μιας οργάνωσης αναρχική δράση το 2022, η οποία αναρχική αυτή ομάδα έχει κατηγορηθεί για περισσότερες από 20-25 εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη είχε ταυτοποιηθεί τουλάχιστον σε μία από αυτές τις επιθέσεις και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάξης. Είναι από την Αθήνα, έμενε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη και φέρεται να πήγε στην Κρήτη στα Χανιά προκειμένου να χάσουν τα έχνη της η αστυνομική, να βρει εκεί καταφύγιο.
0: Καλά τώρα, είναι έτη 2026 πάντως, Δημήτρη, δύσκολα χάνονται έχνη εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ο 29χρονος επίσης είναι γνωστός στέλεχος εκεί του εξωτερικού χώρου στην Θεσσαλονίκη. Ενώ ο τρίτος, οι δύο αυτοί να πούμε ότι φέρεται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο τρίτος φέρεται να είναι αυτός που έχει το σπίτι όπου βρήκαν καταφύγιο. Και μάλιστα το σπίτι αυτό, Στέλιο, είναι στα 100 με 200 μέτρα από το πολυκατοικία που έγινε η επίθεση της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία φαίνεται να τους ταυτοποίησε τους δράστες από το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό που κατάφερε να εξασφαλίσει. Τους βλέπει δηλαδή να μπαίνουν πριν την επίθεση, 24 ώρες πριν, και να βγαίνουν 24 ώρες μετά την επίθεση. Προφανώς κάποιες στιγμές τους βλέπουν να μπαίνουν με κουκούλες και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και κάποια στιγμή τους βλέπουν να βγαίνουν χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, με άλλα ρούχα, και έτσι προφανώς φτάσαμε στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων. Τώρα το άλλο στοιχείο που έχει προκύψει είναι ότι τα συγκεκριμένα άτομα ευθύνονται για την τρίτη και φωνική εμπριστική επίθεση. Φαίνεται ότι τις άλλες δύο επιθέσεις έγιναν σε μια απόσταση, αλλά σε κοντινές μεταξύ τους οι δύο πολυκατοικίες, έγιναν από μια άλλη ομάδα.
0: Α, δεν τις έχουν κάνει αυτοί. Δεν προκύπτουν στοιχεία ότι τις έχουν κάνει οι ίδιοι, έτσι. Άρα ψάχνουν και άλλα άτομα, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα, πιθανότητα τώρα η αστυνομία έκρινε την τρομοκρατία και κρίνει ότι πρέπει να προχωρήσει στη σύλληψη αυτών των ατόμων για να μην χαθούν τα έχνη τους. Αντί να περιμένει να ταυτοποιηθούν και τα υπόλοιπα άτομα, μπορεί και να έχουν, δεν το γνωρίζουμε στο έργο, αν έχουν ταυτοποιηθεί. Τώρα, από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές. Αλλά όχι ως εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά προκειμένου να δώσουν καταθέσεις στην αστυνομία. Σίγουρα μια κοπέλα, μια γυναίκα έχει προσαχθεί από τις αστυνομικές έρευνες και τις εφόδους που έγιναν σε σπίτια, προκειμένου να δώσει κατάθεση στην αστυνομία και να μένουμε και εδώ τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας για αυτή την υπόθεση.
0: Και πάνε αυτοί ουσιαστικά βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, Δημήτρη, έτσι, με βαριές κατηγορίες.
1: Μιλάμε για ανθρωποκτονία, και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία είναι πολύ προσεκτική και λέει ότι πρέπει τα στοιχεία να είναι αδιάστατα, διότι υπάρχουν οικογένειες και συγγενείς που περιμένουν από αυτή την υπόθεση να βρεθούν οι δράστες όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα τόσο άδικα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Προτάσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πρόταση του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μείωση στη βενζίνη και τον ντίζελ. Για να τον ακούσουμε.
2: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Και να πάμε στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και από μένα. Mm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που αφορά στη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι έως το τέλος Αυγούστου, σε συνεννόηση με τα δηληστήρια, θα υπάρξει μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Καθώς, όπως είπε, καταστράφηκαν σημαντικά δηληστήρια στον κόλπο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση στις τιμές των καυσίμων. Το μέτρο αυτό, οι λεπτομέρειές του, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, απαντώντας στην ουσία στην επικαιρότητα του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημοσίου χρέους, αναφέρθηκε στην αύξηση των ονομαστικών μισθών, στις στοχευμένες φορολογικές μειώσεις και τόνισε ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα που σχετίζεται με την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και ότι αν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές, θα δούμε και μείωση του πληθωρισμού στη χώρα μας, για τον οποίο επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι δεν είμαστε χαμηλότεροι στην αγοραστική δύναμη, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Mm. Είχαμε σκληρή κόντρα όμως. Στέλιο, για το θέμα της εξαγγελίας του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
0: Εκεί τον είδα πολύ φουριόζο, είναι η αλήθεια, Στέλια, τον Πρωθυπουργό, όταν ήταν στο Βήμα. Εγκαλούσε συνεχώς τον κύριο Ανδρουλάκη, ελάτε πάνω να μας πείτε πού θα βρείτε τα λεφτά, έτσι.
3: Ναι, γιατί στην ουσία ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι είναι ακοστολόγητο αυτό το μέτρο του κύριου Ανδρουλάκη. Από το Βήμα, όπως είπες και εσύ, της Ολομέλειας, ο κύριος Μητσοτάκης ρωτούσε με τεπιτάσεις τον κύριο Ανδρουλάκη πόσο κοστίζει το μέτρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή έβγαλε ένα χαρτί για να το δώσει στα πρακτικά. Του είπε: δεν θέλω χαρτιά, θέλω να μου πείτε ακριβώς πόσο κοστίζει το μέτρο. Ακούστηκε από κάτω ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλά για 425 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα ωστόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που όπως είπε συμβουλεύτηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιστροφή της 13ης σύνταξης θα έχει μηνιαίο κόστος 2,5 δις ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Καμία σχέση δηλαδή το ένα νούμερο με το άλλο.
0: Τώρα ποιο νούμερο βέβαια είναι, αν πιστέψουμε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τώρα ποιο νούμερο θα δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά, ναι.
3: Εκεί τώρα έριξε και το καρφί του βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, γιατί όλα αυτά τα έβαλε σε μια αντιπαράθεση για το θέμα του λαϊκισμού στον δρόμο προς τις εκλογές. Και μάλιστα το καρφί του ήταν σε σχέση με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αποδίδοντάς την τελικά στην πολιτική ανεπάρκεια του Πασόκ. Mm. Γιατί κάποια στιγμή είπε ότι έρχεστε εδώ, μας λέτε για τη 13η σύνταξη, δεν ξέρετε πόσοι είναι και γι' αυτό είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε το αφήγημα και το μόνο που καταφέρετε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, προφανώς αναφερόμενο στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης από την πλευρά του διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έχει κάνει για τα 3 χρόνια μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, και μάλιστα επέμεινε πολύ στις πρόσφατες ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση για τις μειώσεις των τιμών σε σχέση με τη συνεννόηση με τα σούπερ μάρκετ, λέγοντας ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, γιατί έως το Σεπτέμβριο η ακρίβεια δεν θα έχει πάει διακοπές, αλλά θα έχει αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Να σας πω τέλος και με αυτό να κλείσω ότι ο Πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του χαιρέτησε τις συλλήψεις για τους δολοφόνους επιριστές στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία και είναι σημαντικό ότι αυτή την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότεροι από τις πολιτικές δυνάμεις, και χαιρέτησε και την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην κηδεία τη χθεσινή Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορα, λέγοντας πως μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών.
0: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ και στο σημείο αυτό εμείς να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια των δυνάμεων της ισοκομματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την αρχηγία του κόμματος. Να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από τη δήλωση του κ. Φάμελου.
4: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.
0: Και να πάμε τώρα στον Γιώργο Κατσίδη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Προσπαθώ από το πρωί να καταλάβω τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλήθεια είναι ότι δεν δύναμε να το καταλάβω. Οπότε θέλω να μου τα ξεμπλέξεις εσύ λίγο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Λοιπόν, έχουμε από χθες την παρέτηση του κυρίου Φάμελου.
0: Ωραία.
5: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ, επειδή εστάλει ένα μήνυμα στα κινητά των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ότι λόγω της παρέτησης του κυρίου Φάμελου αναβάλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το Σάββατο, αύριο δηλαδή.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυρία Σαπουνά, που είναι αναπληρώτη διαγραμματέας του κόμματος και φέρεται να ήταν αυτή που έδωσε τη σχετική εντολή να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή, με τις δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες έσπευσαν με αναρτήσεις τους τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Πολάκη μέχρι τον κύριο Παπά και άλλους, να δηλώσουν ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικότατα, καθώς αποτελεί αίτημα ήταν αποτέλεσμα του αιτήματος που είχαν υποβληθεί με τις αναγκαίες υπογραφές από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί η κυρία Σαπουνά να είναι αυτή που θα καθορίσει αν θα γίνει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
5: Επίσης η κυρία Σαπουνά από χθες, όπως και μέχρι και πριν από 4 ώρες, που βγήκε στην ΕΡΤ, έλεγε ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα δεν θα γίνει ούτε και η Πολιτική Γραμματεία.
0: Που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα αυτή η Γιώργο, η Πολιτική Γραμματεία. Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μια μισή ώρα, δύο περίπου, στην Κουμουνδούρου γίνονται διαβουλεύσεις. Έχουν μεταβεί εκεί και ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, όπως επίσης και άλλα στελέχη, που προσπαθούν να συνονοηθούν με την κυρία Σαπουνά για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κόμμα σε επίπεδο διαδικασιών. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι έχει σημασία ότι είχαμε και μια παρέμβαση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι και ο θεματοφύλακας του καταστατικού, ο οποίος προσερχόμενος και αυτός στην Κουμουνδούρου δήλωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο. Λοιπόν, βέβαια, μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τα ενία του κόμματος. Σε πρώτη φάση, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει νέο επικεφαλής. Ωστόσο, θα πρέπει προηγουμένως, και αυτό είναι κάτι το οποίο στέλνεται ως μήνυμα από τους ανθρώπους πλέον που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δηλαδή την λεγόμενη εσωκομματική τρόικα, Παπάς, Δούρου, Πολάκης, ότι οι βουλευτές που έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, για να είναι καθαρή η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο, και όσοι παραμείνουν σε αυτή την ψηφοφορία θα είναι και υποψήφιοι με το κόμμα κανονικά στις επόμενες εκλογές. Όσοι όμως έχουν άλλες δεύτερες σκέψεις, θα επαναληφθεί δηλαδή το μοντέλο της Κεντρικής Επιτροπής που λέγανε δεν μην έρθετε από τη στιγμή που έχετε δηλώσει ότι θα πάτε με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν.
0: Έτσι.
5: Επιθυμεί να υπάρχουν καθαρές λύσεις, δηλαδή στην πορεία το κόμμα να έχει ίδιο πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα και πρόεδρο του κόμματος.
0: Του κόμματος.
5: Υπάρχει η άποψη του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου που ζητάει να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία.
0: Πάντως ο κύριος Παπάς σήμερα είπε ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι.
5: Ναι. Απλά υπήρχε μια διαφωνία σε αυτή τη συμμαχία ως προς το πώς θα πρέπει να πορευτεί το κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης τις τελευταίες ώρες φαίνεται να αποδέχεται ότι μέχρι τις εκλογές θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα συνεργατικό προεδρείο που θα κουμαντάρει το κόμμα και την Κουμουντούρου μέχρι τις εκλογές. Συνεπώς θα δούμε ότι κάτι τέτοιο μάλλον θα
0: είναι αυτό που θα προκριθεί ουσιαστικά.
5: Και
0: έτσι.
5: Όμως βέβαια μετά θα πρέπει να γίνει κανονικά συνέδριο και να υπάρξει εκλογή νέου προέδρου από τη βάση. Εδώ παίζει ρόλο βέβαια και το χρονοδιάγραμμα, γιατί αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη δεν έχει την πολυτέλεια ο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα προλάβουν αυτό ακριβώς.
5: Γι' αυτό έχει προβάδισμα το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας.
0: Το θέμα είναι τώρα, Γιώργο, και πόσοι άλλοι είναι να φύγουν. Αυτό, πόσοι είναι να φύγουν ακόμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι θα μείνουν δηλαδή στο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκε ο κύριος Καλαματιανός, έτσι.
5: Ο κύριος Καλαματιανός παραιτήθηκε από τη συνοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν την πόρτα της εξόδου και άλλοι βουλευτές, τουλάχιστον 8 με 9, ακούγεται ότι είναι σε φάση να αναχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι δηλώνοντας ανεξαρτητοποίηση, κάποιοι άλλοι παραδίδοντας ακόμη και τις έδρες τους. Όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, γι' αυτό και υπάρχει αυτή από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κρεμότητα με το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, γι' αυτό δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και πώς θα συνεδριάσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει το νέο επικεφαλής.
0: Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Απόστολο Χονδρόπουλο.
6: Θα ήθελα κάποιο στέλεχος από την Ελλάς που σχολιάζει τα του ΣΥΡΙΖΑ που μας λένε ότι είμαστε τοξικοί, ότι έκλεισε ο κύκλος μας, να βγουν και να πάρουν σαφέστατη θέση. Γιατί φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν εκεί. Τέτοια στελέχη θέλουν να συγκεντρώσουν. Δηλαδή στελέχη τα οποία μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα πάνε να κρυφτούν σε ένα άλλο κόμμα. Ζήτησα και εγώ και άλλοι σύντροφοι τα αυτονόητα. Ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, πώς γίνανε οι αναπληρώσεις όσο παραιτήθηκαν. Το ότι τα κρύβουν δείχνει την ενοχή τους και τις μεθοδεύσεις τους. Αλλά εμείς είμαστε εκεί για να υπερασπίσουμε το κόμμα, τη δημοκρατία.
7: Με τον κύριο Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κάνοντας αυτή την προσπάθεια που θα κάνει να ανασυγκροτηθεί και να απευθυνθεί σε όποιες δυνάμεις απευθυνθεί για συνεργασίες προγραμματικές. Ποια θα είναι η στάση του απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα?
6: Δεν έχουμε σχέσεις αντιπαλότητας με την Ελλάδα.
7: Θα επιδιώξετε κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ?
6: Ο Παύλος έχει μιλήσει για μια συνεργασία που θα ξεκινάει από την Ανταρσία και θα πιάνει όλες τις αριστερές και τις προοδευτικές δυνάμεις.
0: Το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα περί εντυμότητας επιχειρεί να καταρρύψει η κυβέρνηση που αναδεικνύει το θέμα του ποινικού κώδικα του 2019. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με σημερινή του δήλωση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον επικεφαλής της Ελλάς, τονίζοντας ότι έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημά του, είπε. Χθες ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Υγείας από το Περιστέρι. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητα στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, μια πολιτική φιλοσοφία που έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με χαρακτηριστικά και για να τον ακούσουμε.
8: Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός. Τι είναι ο Αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Υπάρχει και μια λίστα Ισραηλινή με αρκετούς από τους αξιωματούχους του Ιράν που κυκλοφορεί. Το CNN έδωσε και τον Πεζεσκιάν ως όνομα από αυτό που είναι στη λίστα κτλ. Ελπίζω να μην ξεκινήσει τώρα ένας πόλεμος προσώπων.
0: Όχι.
16: Αυτό πάντως που κρατάμε είναι ότι μίλησε ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, συμφώνησαν ότι πρέπει να συντονιστούν στα διάφορα μέτωπα, να μην έχουν δύο κέντρα λήψεως αποφάσεων. Στα μεγάλα πρέπει να συνεννοούνται και να είναι συντονισμένες οι δύο χώρες.
0: Τα ξαναβρήκανε δηλαδή με έναν τρόπο, γιατί υπήρχε έτσι ένα τριήμερο, τετραήμερο που ήταν λίγο οι σχέσεις τους λίγο τεταμένες.
16: Και τα βρίσκουν και τα χάνουν. Έτσι, τώρα έτσι. Αυτά να δούμε. Και ξέρεις, μπορεί την άλλη εβδομάδα τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
16: Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι τέλειωσαν οι τελετές για τον Χαμενεή. Έγινε η ταφή στην γενέτειρά του. Δεν ήταν εκεί ο διάδοχος, ο Μοτζάμπα Χαμενεή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει το ότι από την πλευρά του Ιράν, που θεωρητικά ήταν σε πένθος και δεν θα έκανε καμία επίθεση, τώρα είναι ελεύθεροι να δράσουν πιο ένεργα. Όμως ξεκινάνε ξανά και διαπραγματεύσεις. Από αύριο ξεκινάνε και διαπραγματεύσεις. Το Πακιστάν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει εκ νέου στον άρθρο με δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τώρα να πάμε Αθηνά σε αυτή την ασύλληπτη τραγωδία στην Ανδαλουσία, έτσι, με τις φωτιές. Είναι τρομακτικά αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
16: Πέρα από το γεγονός ότι έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, είναι μια πολύ μεγάλη κλιματική καταστροφή.
0: Έτσι.
16: Πρώτα απ' όλα είναι πολλές μέρες που η Ισπανία ζει παρατεταμένο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι περισσότερο από 40 βαθμούς τις περισσότερες μέρες. Ήρθανε και στη δημοσιότητα στοιχεία που λένε ότι 4 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτες στην Ισπανία μέσα σε ένα χρόνο, από το 2025 μέχρι και τώρα. Αυτό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές είναι ο βαρύτερος απολογισμός στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας αυτός.
0: Έτσι. Και το χειρότερο τώρα εδώ με τις πυρκαγιές είναι, λέει, ότι αυτοί που οι άνθρωποι που χάθηκαν και αυτοί που αγνοούνται, γιατί αγνοούνται και αρκετά άτομα από ό,τι διαβάζουμε. Έτσι, και είναι και Βρετανοί και Βέλγοι τουρίστες. Είναι που δεν ίσως.
16: Ήταν τουρίστες που έτσι. Δεν μπόρεσαν να διαφύγουν. Είναι τουρίστες που δεν έβαλαν ενδεχομένως τα 112 έγκαιρα.
0: Έτσι ακριβώς. Και είδα και, επειδή συνεχίζουμε τώρα μετά του καιρού, είδα μια τρομερή φωτογραφία με τον Λίγηρα, έτσι, να είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας και να είναι ουσιαστικά να έχει γίνει έρημος Αθηνά λόγω της ξηρότητας.
16: Είναι πραγματικά ξεροπόταμο.
0: Έτσι.
16: Απίστευτες εικόνες που δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι να τις βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης.
0: Έτσι. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μείνουμε λίγο στα της Μέσης Ανατολής. Τα ιρανικά χτυπήματα σε βάρος δεξαμενοπλοίων και εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα, που βλέπει οικονομικό έφελος του Ιράν πίσω από τα χτυπήματα. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρουπούλου να μας πει τι λένε οι ναυτιλιακοί κύκλοι για όλα αυτά. Νεκτάρε, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Χειρουργικά θεωρούν τα χτυπήματα του Ιράν τις τελευταίες μέρες, παρά την συμφωνία για οικεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι, καθώς βλέπουν ότι τα χτυπήματα που έχουν στόχους είτε δεξαμενόπλια είτε εμπορικά πλοία, δεν έχουν στόχο να τα βυθίσουν, mm-hmm. αλλά απλώς να τα πληγώσουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις. Με τις εκτιμήσεις των ναυτιλιακών κύκλων, η προσπάθεια του Ιράν είναι να μην επιχειρούν τα πλοία να φεύγουν από τη μεριά του Ομάν, mm-hmm. αλλά να περνούν από τον διάβλο που είναι πιο κοντά στο Ιράν, προκειμένου εκεί να καταβάλουν και διόδια με οικονομικό έφελος οπωσδήποτε για τους φρούρους της Επανάστασης. Και γι' αυτό τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει ούτε κάποιο ναυάγιο, mm-hmm. ούτε κάποιον θάνατο ναυτικού, mm-hmm. αλλά είναι σε σημεία τέτοια που ακινητοποιούν το πλοίο και κυρίως πανικοβάλλουν τα υπόλοιπα μέλη, τα υπόλοιπα πλοία που βρίσκονται μέσα στον κόλπο ή πρόκειται να μπουν στον κόλπο. Mm-hmm. Στόχος λοιπόν των εμπειρογνωμόνων και όσων ξέρουν από ναυτιλία είναι η προσπάθεια του Ιράν να αλλάξουν ρότα τα πλοία αυτά, ναι. να μην φεύγουν προς τη μεριά του Ομάν αλλά προς το Ιράν, και εκεί οπωσδήποτε θα χρειαστεί να πληρώνουν, έτσι. Να καταβάλουν κάποιο διόδιο, αφού πρώτα ενημερώσουν για την πρόθεσή τους να περάσουν από την περιοχή, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω, και για εκεί θα καταβάλουν το αντίστοιχο όφελος για την Ιρανική κυβέρνηση.
0: Νεφτάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας της ρύθμισης έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία, την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα αιτήσεων για την ανάλογη ρύθμιση οφειλών που θα ισχύσει για χρέη ως τα τέλη του 2023 σε εφορία και θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη του χρόνου. Για να μας ενημερώσει ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καταρχάς, να αναφέρουμε πως δυνητικά στη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
0: ωραία.
18: Οι οποίες, όπως ανέφερες και εσύ, δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023, θα μπορούν να υπαρθούν με αίτησή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 1,2 εκατομμύρια οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή, σχεδόν το 90% όσων χρωστούν στην εφορία, καθώς έχουν οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023, αυτές που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα, τι θα προβλέπετε για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση? Πρώτον, θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές χρονικού διαστήματος, είπαμε, μέχρι τα τέλη του 2023, που δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου του 2026, δηλαδή δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι τον περασμένο Απριλίο, και δεν είχαν υπαχθεί παλαιότερα σε καθεστώς ρύθμισης, και αυτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεύτερον, ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει άλλες οφειλές, το σύνολό τους, οι οποίες να τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο, δηλαδή με άπαξ είναι πάλι για ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων. Δηλαδή μιλάμε για τις οφειλές από 1ης-1ης του 2024 και εντεύθεν. Επίσης, να πληρώνει κανονικά, είναι υποχρεωμένος, τις τρέχουσες οφειλές του στην εφορία. Τώρα, η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβιβάλλεται ηλεκτρονικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έως τα τέλη του 2026. Κατόπιν αυτού, εφόσον εγκριθεί, κατόπιν της αίτησης, οι εν λόγω οφειλές μπορούν να υπαρθούν στη ρύθμιση που είπαμε, της μαζικής καταβολής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ένα επιτόκιο 5,84% για κάθε δόση και με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ. Σε περίπτωση πάντως πρόωρης εξόφλησης μέρος των δόσεων της φορολογικής οφειλής, να το πούμε αυτό, Στέλιο, ο οφειλέτης επιβαρύνεται και με τον τόκο, δηλαδή το 5,84% που αναλογεί στον αριθμό των δόσεων που θα αποπληρώσει πρόωρα.
0: Άρα δηλαδή δεν συμφέρει να την κάνουμε δηλαδή πρόωρη αποπληρωμή, ας πάμε με τις δόσεις ουσιαστικά κανονικά, έτσι.
18: Η παλιά διαγραφή που υπήρχε για τις προσαξίσεις.
0: Ωραία.
18: Τώρα, η υπαγωγή του οφειλέτης σε ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης και οι υπόλοιπες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενο μήνα. Τι θα κερδίζει τώρα κάποιος που θα υπαρκτεί συγκεκριμένη ρύθμιση? Θα του χορηγηθεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, θα ανασταλεί τυχόν ποινική δίωξη και εκτέλεση ποινής ή θα διακοπεί αν έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά εφόσον τηρεί κατά γράμμα τους όρους αποπληρωμής της ρύθμισης, διαφορετικά θα ανακαλούνται τα πάντα. Δεύτερον, το όφελος θα έχει ότι αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης αν έχει επικινητών ή ακινήτων. Τρίτον, θα αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών και θα αποδεσμεύονται επίσης διάφοροι δεσμευμένοι, αν υπάρχουν οι οφειλές από την εφορία, τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο αναζητούν οι αρχές την ώρα που εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωλωμένοι σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις από τους 11 τραυματίες. Να πάμε και πάλι στον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και αυτή η πυροσβεστική φαίνεται να έχει καταλήξει πώς ακριβώς συνέβη αυτή η μεγάλη καταστροφή χθες. Να πούμε ότι έχουμε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, μέσα πρόκειται για μια επιχείρηση συνεργείο μεγάλων φορτηγών οχημάτων και κατασκευής ανταλλακτικών. Γίνονταν εργασίες με οξυγονοκόλληση και φλόγα σε ένα φορτηγό. Όταν σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη μικρής ισχύος, όπου τραυματίστηκαν ωστόσο δύο εργάτες αλλοδαποί από την Ρουμανία, και συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε διπλανό χώρο που βρισκόταν ένα μεγάλο στέλιο βιτιοφόρο, ναι, προπανίου, μια νταλίκα με προπάνιο, η οποία εξεράγει και προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη. Έτσι. Και την τεράστια αυτή πυρκαγιά. Όταν έγινε η πρώτη έκρηξη, πολλοί από τις διπλανές επιχειρήσεις άσπρωσαν για να βοηθήσουν τους δύο εργάτες και γι' αυτό τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα. Τώρα, υπάρχει θέμα, Στέλιο, διότι υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που βγαίνουν οι δύο εργάτες τραυματισμένοι και ακούγεται να λέει ο ένας ότι άναψα τσιγάρο και έπιασα φωτιά. Οπότε εξετάζεται αυτό το σενάριο και φυσικά ότι δεν τηρήθηκαν μέτρα ασφαλείας, όπως ότι αυτή η νταλίκα με το τεράστιο βιτιοφόρο προπανίου που είχε μέσα προπάνιο βρισκόταν μέσα σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπονταν την ώρα που γίνονταν και θερμές τέτοιου είδους εργασίες.
0: Προφανώς τώρα, Δημήτρη, έχουν γίνει λάθη. Το θέμα τι λάθη έχουν γίνει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έτσι.
19: Προφανώς, Στέλιο, δεν τηρήθηκαν μέτρα ασφαλείας, δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι όπως έγιναν και καταγγελίες χθες και από το εργατικό κέντρο και από τους συνδικαλιστές εκεί. Συνολικά 4 επιχειρήσεις καταστράφηκαν από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Αλλά το ζητούμενο είναι, Στέλιο, ότι 3 άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. 2 νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, στο ΚΑΤ. Ο ένας φέρει 70% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, ο άλλος 90% εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Ένας 54χρονος και ένας 42χρονος. Και ένας τρίτος 28 χρονών έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο γεννηματάς και αυτός με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Και οι τρεις είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Να πούμε, Στέλιο, συγγνώμη, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο υπεύθυνος, ο διαχειριστής του βιτιοφόρου με το προπάνιο, που αναμένεται εδώ σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκο, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
20: 11 τραυματίες εγκαπατίες από την μεγάλη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 5 στο Θριάσιο και 6 στο Αττικό, 3 διασωληνωμένοι, 2 στο κάτω γεννηματά σε κρίσιμη κατάσταση, 2 νοσηλεύονται στο Θριάσιο και 1 στο Αττικό νοσοκομείο σε κλινικές, οι 3 αυτοί είναι εκτός κινδύνου. Εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματος, κάποιοι και σε όλο το σώμα από τους εγκαυματίες που είναι διασωληνωμένοι, πάμε μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό θα έλεγα, προκειμένου να σταθεροποιηθούν και να γλιτώσουν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πολεμάμε όμως να γίνει καλά.
0: Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το Μικτόρ και το δικαστήριο της Αθήνας οι 2 αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού σε βάρος 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Ουσιαστικά, Μίνα Μουστάκη, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για ανατροπή, έτσι.
21: Μιλάμε ακριβώς, Στέλιο, για ανατροπή σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση. Να πούμε καταρχάς ότι αναφερόμαστε στην υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως ομαδικός βιασμός στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας με θύμα και καταγγέλουσα μία 19χρονη κοπέλα. Ο εισαγγελέας της έδρας, μετά από μία μακρά αποδεικτική διαδικασία, λόγω αμφιβολιών, είναι η αλήθεια, είχε ζητήσει την απαλλαγή των δύο αστυνομικών. Τρίτου κατηγορούμενου που φερόταν ως συνεργός στην υπόθεση αυτή και την καταδίκη για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, γιατί ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικός αυτουργός του βιασμού είχε μαγνητοσκοπήσει και την συγκεκριμένη πράξη. Σήμερα λοιπόν ήταν η ώρα της ετοιμιγορίας, η ώρα της κρίσης των δικαστών και κατά πλειοψηφία με ψήφους 4-3, την πλειοψηφία είναι οι 3 ένορκοι και ένας δικαστικός λειτουργός, έκριναν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού, ναι, χωρίς τη συνένεση του θύματος. Επίσης κρίθηκε ένοχος ο ένας εξ αυτών για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, ενώ κατά πλειοψηφία και πάλι το δικαστήριο αθώωσε τον φερόμενο ως συνεργό στην υπόθεση. Για τους δύο λοιπόν κατηγορούμενους που έχουν κριθεί ένοχοι πια με βάση την πρωτόδικη, με βάση την απόφαση που απαγγέλθηκε το πρωί, το απόγευμα αναμένονται οι ποινές που θα επιβληθούν και βεβαίως η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Αν δηλαδή η ποινή που θα τους επιβληθεί θα έχει ανασταλτικό ή όχι αποτέλεσμα. Και με αυτήν την απόφαση θα πέσει και η αυλαία της πρωτόδικης δίκης.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής από τροφή. Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου χθες το βράδυ. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που σφινώθηκε στο λαιμό του, κλείνοντάς του τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Πάμε τώρα και σε δημοτικό περιβάλλον. Είχαμε ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων για τα 2,5 χρόνια της θητείας του και να πάμε στο Γιώργο Μανουσιακάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ένα μίνι απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας κάνει με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Χάρης Δούκας, με αφορμή τα 2,5 χρόνια θητείας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, η οποία, όπως υπογραμμίζει, μετά από 6 χρόνια άνοιξε για όλους, για τους πεζούς, για τα αυτοκίνητα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κόσμο και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Συνεχίζει στο έργο που έχει να κάνει με τη φύτευση 13.000 δέντρων, τη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση, στις 24 παιδικές καρές και βέβαια στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κύριος Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας και καταλήγει ότι συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, από σήμερα ανοίγουν και οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα, έτσι, των σχολικών μονάδων στο Δήμο της Αθήνας.
1: Ναι, από σήμερα λοιπόν ξεκινάνε οι αιτήσεις. Να πούμε ότι η καθαριότητα των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Αθηναίων ενισχύεται με 534 νέους εργαζόμενους για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι προσλήψεις αφορούν τη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινά λοιπόν σήμερα 10 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 23 Ιουλίου την Πέμπτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου που θα βρουν στην αναρτημένη σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου των Αθηναίων και να υποβάλουν εκεί μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μπορεί και κάποιος να τα στείλει και τα κεντρομικά στο Δήμο Αθηναίων, οδό Πατησίων 159. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορεί να βρει κάποιος στο site το 984 ή στην επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να μπει στη διαδικασία για να προσληφθεί
0: στην καθαριότητα
1: για τα σχολεία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτων πυλών, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού ξεκινούν τις διακοπές τους με τα τρία λιμάνια της Αττικής να ετοιμάζονται να δεχθούν αρκετό κόσμο. Εντατική είναι και η έλεγχη στα πλοία της ακτοπλοείας από το λιμενικό και έχουν και πάλι τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας ενημερώσει. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Με αυξημένη κίνηση κλείνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς δεν είναι μόνο οι αδειούχοι του μήνα, είναι και όσοι εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο να αποδράσουν για να φύγουν για λίγες μέρες, για δύο μέρες, από το κλεινό νάστη προς κάποιο κύριο κοντινό νησί του Σαρονικού, αλλά και των Κυκλάδων. Αυτό από το πρωί λοιπόν το λιμενικό είναι στο πόδι, ενώ είναι σαφής η εντολή του Υπουργείου προς τις λιμενικές αρχές όλης της χώρας για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε εντατικό ρυθμό μάλιστα, όχι μόνο στα πλοία αλλά και στα ημερόπλοια, δηλαδή αυτά που κάνουν μονοήμερες κουραζιέρες, σε λιμενικές υποδομές, σε τουριστικά σκάφη αλλά και πορθμία. Από τον Ιούνιο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι,
17: χωρίς ευτυχώς να έχει παρατηρηθεί κάποιο παράπτωμα. Αλλά η εντολή του Υπουργείου είναι σαφής ότι αυτοί οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας των επιβατών και των πληρωμάτων. Και όπου υπάρξει κάποια παράβαση, τα πρόστιμα αναμένεται να είναι τσουχτερά. Από το πρωί, λοιπόν, το λιμενικό είναι στο πόδι, προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται στον έπακρο βαθμό, προκειμένου να διευκολύνει και όσους πρόκειται να φύγουν, αλλά και να κάνουν τους ελέγχους τους στις συνθέσεις των πλοίων, στα εισιτήρια τα οποία μπαίνουν μέσα για να μην έχουμε υπεράριθμους και το αν φεύγουν τα δρομολόγια κανονικά και στην ώρα τους.
0: Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα, Νεκτάρη. Αν τα δρομολόγια φεύγουν στην ώρα τους, είναι το ίδιο του καλοκαιριού να μην φεύγουν ποτέ τα δρομολόγια στην ώρα τους, είναι η αλήθεια.
17: Η αλήθεια είναι, όπως το λες, οι μικροκαθυστερήσεις, οι οποίες παρατηρούνται όμως, δεν οφείλονται σε βλάβες μηχανικές όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως οφείλονται σε εμάς τους επιβάτες, οι οποίοι καθυστερούν να κατεβούν κάτω, καθυστερούν μέχρι να επιβιβαστούν και κυρίως όσοι έχουν και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η μικρή καθυστέρηση σε κάποιο δρομολόγιο να επιβαρύνει τα επόμενα.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρής διάρκειας βροχές και σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο το Σάββατο στους 35 και την Κυριακή στους 36, είπε η Αντωνία Δασοπούλου, Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Μικρής διάρκειας βροχές σήμερα, μεσημέρι, απόγευμα στην Αττική, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο, Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, πολλές ώρες ηλιοφάνειας, αίθριος ο καιρός, μικρή ένταση άνεμη, η θερμοκρασία όμως θα ανεβεί λίγο σε επίπεδα τις μεσημερινές ώρες των 35 βαθμών το Σάββατο, των 36 βαθμών στην πρωτεύουσα την Κυριακή το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα ο καιρός φαίνεται ήπιος όσο αφορά τα φαινόμενα, νεφώσεις και λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες στη χώρα μας. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει στα επίπεδα των 36-37 βαθμών και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα νησιά μας, όπου δεν φαίνεται να ξεπερνούμε τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειοι, μόνο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, θα φτάνουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 13 του μηνός και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Ο Σπύρος Γαλλικάς μπήκε στους δρόμους και κατέγραψε το τι περιμένουν οι πολίτες από αυτή την εκπτωτική περίοδο.
4: Να πάρουμε πράγματα που δεν μπορούμε να πάρουμε τον προηγούμενο περίοδο, γιατί είναι αρκετά ακριβά πλέον όλα. Οπότε την ευκαιρία των εκπτώσεων σίγουρα θα πάρουμε κάποια βασικά πράγματα τουλάχιστον.
22: Τι προσανατολίζεις, σε πού, σε τι πράγματα.
4: Εντάξει, πιο πολύ νομίζω ρούχα αυτή τη στιγμή.
22: Έχουμε εκπτώσεις, ξεκινούν τη Δευτέρα. Πώς σας φαίνονται εσάς?
4: Θέλει ψάξιμο. Εγώ έχω στο νου μου, γιατί συνήθως παραπλανούν τον καταναλωτή. Εγώ έχω στο νου μου κάποια προϊόντα που θα θέλω να αγοράσω, ρούχα κυρίως. Έχω την αρχική τιμή. Τώρα με τις εκπτώσεις, αν έχει κάποια καλή έκπτωση και κανονική έκπτωση, θα πάρω αυτό.
22: Έχετε κάνει δηλαδή έρευνα αγοράς πριν?
4: Ναι. Τώρα αυτά που ήθελα εγώ να πάρω έχουν γύρω στα 50 με 60 ευρώ το καθένα. Ρούχα είναι. Θα δούμε πώς θα κατέβουν και αν θα κατέβουν.
23: Στις εκπτώσεις κοιτάω να δω εάν κάτι λείπει, να επωφεληθείς, γιατί είναι μικρές οι διακυμάνσεις για μένα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέει εκπτώσεις και τρέχουμε να ψωνίσουμε, νομίζω έχει γκρεμιστεί.
24: Εντάξει, εκπτώσεις είναι. Από εκεί και έπειτα. Δεν πιστεύω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα του καταναλωτή η έκπτωση ή μη έκπτωση. Το πρόβλημα είναι συνολικότερο. Προφανώς δεν υπάρχουν λεφτά. Από εκεί και έπειτα σίγουρα βοηθάνε οι εκπτώσεις, αλλά παρηγοριά στον άρρωστο.
25: Προς τον παρόν δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Κοίταγα για κάτι παπούτσια τα οποία τα έχω στοχοποιήσει. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχε εκπτώσεις, είχε βάλει την ίδια τιμή με έκπτωση. Έχω ήδη δει τι τιμή έχει και θα περιμένω μέσα στη βδομάδα τον εκπτώσεις να δω αν θα έχει κατέβει όντως.
22: Τι γιατί πρέπει να προσέξεις σε αυτές τις εκπτώσεις τώρα με τις τιμές?
25: Να δεις την πραγματική του τιμή και αν όντως σου κάνει την έκπτωση.
0: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Με όπλο το ερευνητικό και με δυνατές εκπτώσεις από 30% έως 50% ακόμα και 60% κυρίως στα είδη ένδυσης και υπόδησης ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις. Αυτές οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, μήνες δηλαδή, σε κάθε εκπτωτική περίοδο το κάνουν να δουν τις τιμές. Τώρα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή η προηγούμενη των 30 ημερών και η τιμή η τωρινή. Έρευνα αγοράς, λοιπόν, λιγότερο το budget. από 100, 150 έως 200, άντε 300, χαμηλά λίγες αγορές και μικροδώρα για καλοκαιρινά είδη ένδυσης υπόθεσης και ηλεκτρονικά από μεγάλες αλυσίδες και διάφορα καλοκαιρινά είδη.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, το Όλα Φλαμέγκο Φέστιβαλ έρχεται για ένατη χρονιά, αυτή τη φορά σε Αθήνα, Ίδρα, Ιπάτη και Κρήτη, φέρνοντας στον αέρα και το πάθος της Ανδαλουσίας στη χώρα μας. Η υπεύθυνη της διοργάνωσης, Γιώτα Μπαρόν, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
5: Το φλαμέγκο λοιπόν είναι η μίξη από διάφορες κουλτούρες που συμπτωματικά ενώθηκαν στην Ανδαλουσία. Αραβική μουσική με σεφαραδίτικα στοιχεία, φυσικά τα folklore κομμάτια που επίσης προϋπήρχαν. Όλα αυτά ενώθηκαν και μας έδωσαν αυτό που σήμερα λέμε φλαμέγκο. Ξεκινάμε στις 13 με 19 Ιουλίου από το χωριό Βάμο στα Χανιά στην Κρήτη. Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη με εργαστήρια. Προσκαλούμε χορευτές, κρουστούς, κιθαρίστες από τη Σεβίλη και από την Ολλανδία. Μετά συνεχίζουμε με την παράσταση στο θέατρο από κοινού, στο Γκάζι, στις 26 Ιουλίου. Πάλι με καλλιτέχνες που έρχονται από τη Σεβίλη. Και μετά συνεχίζουμε στην Ιπάτη με εξέχοντα καλεσμένο τον Χουάν Παρέδες. Η περίπτωση του είναι ιδιαίτερη γιατί στα 60 του χρόνια έπρεπε να επανεφεύρει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκει και έτσι δημιούργησε ένα πολύ διασκεδαστικό σεμινάριο που είναι ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα και πραγματικά είναι μια εμπειρία ζωής. Και κλείνοντας όλη αυτή τη διαδρομή, θα πάμε στην Ίδρα 1η και 2η Αυγούστου.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους 4 του Μουντιάλ μετά την νίκη με 2-0 επί του Μαρόκου. Γνωστή γίνεται απόψε η δεύτερη ομάδα από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Και να πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο κύριε και κύριοι. Είναι πράγματι η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στους 4 του Μουντιάλ. Κέρδισε 2-0 τον Μαρόκο χθες με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση. Μία ακόμα.
0: Έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ. Έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ.
6: 8 γκολ. Αυτός ο Μέση και ο Χάλαντ είναι οι τρεις οι οποίοι έχουν φυσικά ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Απόψε περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει και ο Γιαμάλ, τον next big thing του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός άσος. Στις 10 η ώρα λοιπόν Ισπανία-Βέλγιο, μια ευρωπαϊκή μονομαχία με φόντο τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς, του τετράχρονου Σέρβου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και περνά από ιατρικές εξετάσεις. Εάν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει σύμβολο και θα ανακοινωθεί. Αύριο νέο φιλικό για τους Ερυθρολεύκους στις 2.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσουν την Λέουβεν σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερού μπακ από την Λέστερ. Αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στη Λεωφόρο, οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Grasshoppers την Ελβετική σε νέο φιλικό παιχνίδι. Έχουν ήδη διατεθεί 10.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Γερμανού forward Ισακ Μπόγκα για 3 χρόνια.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλύκου. Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην κάθοδο, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην άνοδο.

0: παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, τον Σάβα Κόκκινο και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Από τη Δευτέρα επιστρέφει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ την παρέτησή του. Τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτζης. Στο μεταξύ, κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης. Την ίδια ώρα, θολό το τοπίο για την πραγματοποίηση σήμερα της συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη. Δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σκοτώθηκε 15χρονη μετά από σύγκρουση μηχανής που οδηγούσε ο πατέρας της με απορριμματοφόρο. Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου, αλλά και η φωτιά σε αγροτοδαστική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην Ξηρόβρυση Κιλκής τις προάλλες. Μείνει απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής από το Χάρη Δούκα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλής Όλγας στη φύτευση 13 κιλ.

0: των δέντρων, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ και για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση, τις 24 νέες παιδικές χαρές και στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κ. Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Στόχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας. Και ο καιρός νεφώσει το απόγευμα στην Αττική με βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έκτακτη εκπομπή σήμερα, το έχουμε πει, το έχουμε προαναγγείλει. Είμαστε εδώ μαζί με τον Σάβα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίων, τρακάρα μέτρα είναι το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μουντιαλικό, Μουντιαλ 2026. Μέρος πρώτο, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας και στη σημερινή μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Over Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές Νίκος Λιβερόπουλος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail, ένα mail είπαμε, 984 on air papaki@gmail.com.
1: Μπράβο, ή στο Viber.
0: Ή στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πάμε με μουσικές, γιατί σε λίγο θα σας εξηγήσουμε με εκλεκτό καλεσμένο τον Βασίλη Σαμπράκο πόσοι 8 θα γίνουν 4 και τι έχει γίνει με αυτούς που ήδη έχουν πάει στους 4.
1: Η Γαλλία είναι μόνο.
0: Η Γαλλία είναι μόνο.
1: Σήμερα θα έχουμε δεύτερο μετά το Ισπανία-Βέλγιο. Θα τα δούμε με Βασίλη Σαμπράκο στη συνέχεια.
0: Και ό,τι έχει προηγηθεί με μας. Πάμε.

0: Εντάξει, ο Μίλλερ αυτά που πήγαινε μας τα έχει πει, μας τα έχει τραγουδήσει εδώ και καιρό. Προσπαθώ να κρατήσω, να κερδίσω έστω και το δευτερόλεπτο τη συνομιλία με τον Βασίλη Σαμπράκο. Ο Βασίλη Σαμπράκο, όπως και την προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα, μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Τον ξέρετε από το Κοσμοτέ Σπορ, Σπορτ 24. Καλησπέρα, Μίλλερε, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, μωρέ, εντάξει, σοπαλία.
1: Σου παλιά, ναι. Αυτό είναι το όραμα, να το πάμε στην παράταση και βλέπουμε. Άμα φτάσουμε στα πέναλτι, ακόμα καλύτερα.
2: Που έχουμε και πολλές ισοπαλίες στο φετινό παγκόσμιο.
1: Σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι τη ισοπαλία.
0: Εντάξει, μια μικρογραφία τη ζωή και το Μουντιάλ.
1: Εννοείται.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να σου πω κάτι. Εσύ με απογοήτευσε το Μάρογο χθε.
2: Όλους μας λίγο πολύ.
1: Όλους μας. Νομίζω ότι και τους ίδιους πρέπει να τους απογοητευτούν.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι και το κρίμα, δηλαδή, ότι δεν το ευχαριστήθηκαν.
0: Άμπρα!
1: Δεν προσπάθησαν να επιτεθούν.
0: Τώρα είπε τη μεγάλη κουβέντα. Αρέσει. Φτάνεις μέχρι εκεί. Κοίτα να το ευχαριστήσεις. Δηλαδή,
2: χάσε, αλλά παίξε.
0: Αμά χάσεις, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν ένα παιχνίδι. Εκτιμήσεις κάνουμε.
2: Ναι.
0: Παίζεις, χάνεις, αλλά έχει κάτι ο άλλος να θυμάται και από το παιχνίδι και έχει δικαιολογήσει και όλα τα προηγούμενα.
2: Έτσι.
1: Έτσι είναι, και η αλήθεια είναι ότι οι προπονητές, όταν φτιάχνουν τη στρατηγική τους, okay, ξεκινούν, ας πούμε, στην τακτική, ειδικά όταν συζητάμε για μια ομάδα που είναι θεωρητικά το outsider,
0: ναι,
1: τι κοιτάζει πώς θα περιορίσει τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου. Άρα,
0: ωραία, θεμητό.
1: Το Μαρόκο, ναι, παίζει λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο, γιατί δεν θέλει να έχει μεγάλο χώρο στην πλάτη της άμυνας.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά δεν έβλεπε αντεπίθεση, ας πούμε. Δηλαδή έπαιζε low block, αλλά δεν έβλεπε γρήγορε αντεπιθέσει.
1: Ένα πρόβλημα. Συμφωνώ εντελώς. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Μαρόκου, η Γαλλία, το καταλάβαινε ότι έχει και την ατομική και την ομαδική ποιότητα να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Άρα, γι' αυτό λέω ότι όταν τα βλέπεις αυτά, λες, κάτσε, έχω φτάσει εδώ. Είμαι στο προημιτελικό. Δεν θα μου πάρει κανένα στο κεφάλι αν δεν καταφέρω να προκριθώ. Παίζω με τη Γαλλία.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ότι έπεσα και παίζω με τη Σενεγάλη και θα με κυνηγάνε. Άρα λες εκεί, όταν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, φτάνει βαθιά στο πρώτο ημίχρονο ή στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, παίξε λίγο να το ευχαριστηθείς,
0: ναι.
1: Και okay, και αν χάσεις, έχεις πέσει μαχόμενος, ας πούμε, και όχι αμυνόμενος.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι
2: ακριβώς.
0: Μόνο αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή χάνεις, αλλά θα έχεις τη στιγμή σου. Δηλαδή θα έχει ο άλλος κάτι να θυμάται. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τι λέει, άσε μας, ρε Μαρόκο.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Τι ήρθες τώρα να κάνεις?
2: Ενώ αδική, εντάξει, με
0: και αδική, να πω και κάτι
2: και
0: άλλο.
2: Το ίδιο το Μαρόκο, αυτό λέω.
0: Εκτός
2: την
0: από
2: εικόνα
0: αυτό,
2: του.
0: Εκτός από αυτό. Αδική και μια προσπάθεια που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Που Μιχάλη, λέμε πολύ ότι οι αφρικανικές ομάδες έχουν εξευρωπαϊστεί φουλ με όρους τακτικής. Σχεδίου, ανάλυση, σε όλα αυτά. Εδώ το παράκανε το Μαρόκο. Παρά
0: ναι.
1: Έγινε ευρωπαϊκή ομάδα, δηλαδή με την κακή έννοια.
0: Με την κακή έννοια, ναι. Δηλαδή αφομοίωσε, για να το πούμε σύμφωνα με την κρίτη δικιά σου, με την οποία συμφωνώ πολύ, αφομοίωσε το αρνητικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εκδοχής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έκανε.
1: Δηλαδή, ότι θα πάω και θα στηθώ πίσω και okay, αυτό θα με πάει, ξέρω εγώ, στο extra time και βλέπουμε.
0: Μπράβο. Δηλαδή το Μαρόκο του προηγούμενου Μουντιάλ.
2: Δεν ήταν έτσι, ναι.
0: Ναι,
1: όχι, δεν ήταν έτσι.
2: Και το Μαρόκο αυτού του Μουντιάλ, με εξαίρεση το μάτς με τον Καναδά που το κέρδισε την 0-3,
0: ναι, ναι, ναι,
2: αλλά
0: δεν είχε
2: ευκαιρίες.
0: Μα αυτό ουσιαστικά μεγάλωσε και τις προσδοκίες όλων των φιλάθλων απέναντι στη Γαλλία. Δηλαδή το ότι έχω ένα Μαρόκο το οποίο το είδα στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα, διακρίθηκε.
3: Διάκριζαν
0: αυτό που έκανε.
3: News.
0: Κοντά στο να το επαναλάβει.
2: Ναι, και έχει αποκλείσει
0: την Ολλανδία. Εφόσον προσπαθεί να το επαναλάβει, γιατί να αλλάξει τη συνταγή, εφόσον έχει την πετυχημένη και σε αυτό, αλλά και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Ναι, κοίτα, εδώ παίζουν πολλά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω πόσους μπορεί να ξέρετε, που έβλεπαν, ας πούμε, τι έκανε στο Κοπα Αφρικά την πορεία. Με το γυμνό μάτι λες, προηγούμενος προπονητής, άλλος προπονητής στο προηγούμενο Μουντιάλ, με άλλη νοοτροπία.
2: Ο Ρεγκραγκή στο προηγούμενο, ναι. Ο Αχτής αυτό.
1: Ναι. Δεύτερη παράμετρος. Δεν έχω δει τα παιχνίδια, αλλά έχω διαβάσει ότι όλος ο τρόπος που διαχειρίστηκε το Μαρόκο την πορεία του στο Κόπα Αφρικά, τον προπονητή τον επηρέασε σε σχέση με το πόσο ρίσκο μπορεί να παίρνει το Μαρόκο μέσα στο παιχνίδι, ειδικά όταν είναι νοκάουτ, δύσκολος αντίπαλος κτλ.
0: Ναι.
1: Στα προηγούμενα παιχνίδια όμως όλη αυτή την την εμπειρία του προποντή. Εμείς δεν την είχαμε καταλάβει. Δηλαδή δεν είχαμε καταλάβει τον Μάρκο. Το έκανε εδώ. Εμείς λέμε που είδαμε το παιχνίδι, λέμε κρίμα ρε Μαρόκο. Τώρα αυτοί ξέρουν αν μπορούσαν ή αν πίστευαν ότι από έναν άλλο δρόμο, με λίγη μεγαλύτερη επιθετικότητα, λίγο μεγαλύτερο θάρρος, λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο, ότι μπορεί να είχαν πετύχει καλύτερα πράγματα.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν είναι αυτό. Η ιστορία δεν γράφεται με αν και με εκτιμήσεις. Γράφεται με γεγονότα. Αλλά το ότι το Μαρόκο αποπροσανατολίστηκε, εγώ θεωρώ ότι επισφραγίστηκε από το σημείο που αποφάσισε, καταλαβαίνοντας πλέον και η Γαλλία με την τεράστια εμπειρία του επιτελείου της αλλά και των παιχτών της, ότι δεν έχουν περιθώριο αντίδρασης, και άρχισε να κάνει τις αλλαγές αυτές τις οποίες έκανε. Και όντως ακόμα και τότε με μια, μέσα εισαγωγικά, αποδυναμωμένη Γαλλία, πάλι δεν είχε μια φράση να συντάξει το Μαρόκο με αρχή, μέση και τέλος.
1: Και αυτό, αυτό.
0: Ναι, και αυτό δείχνει το ότι είχε αποπροσανατολιστεί, είχε τελειώσει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτό ότι δεν έβρισκαν την λύση τακτικά στην επίθεση, ούτε στην αντεπίθεση, ούτε στο σετ παιχνίδι. Δηλαδή, δηλαδή προσπάθησε και με τους δύο τρόπους και δεν έβγαζε με κανέναν τρόπο τελικές.
0: Ναι.
2: Που για
1: όχι,
2: μένα...
1: όχι. Έτσι είναι, συμφωνώ. Ναι. Και ήταν πρόβλημα ότι. Πρόβλημα. Είχε την αίσθηση από κάποια στιγμή και μετά ότι αν προκύψει κάτι θα είναι μια ατομική ενέργεια που θα δημιουργήσει μια έκπληξη. Θα είναι ο Ουναχή που θα κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Θα είναι κάποιος που θα κάνει μια τρίπλα, θα δημιουργήσει χώρο και έτσι με αυτό το ρήγμα θα μπορέσει το Μαρόκο να πετύχει γκολ. Ωραίο είναι, έχει ποδοσφαιριστές αυτής της ποιότητας εννοείται, αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη. Ο μόνος τρόπος. Ναι. Βέβαια από την άλλη την πλευρά πρέπει κανείς να πει ότι και η Γαλλία δεν επέτρεπε στο Μαρόκο πολύ.
0: Επιθετικό.
1: Δηλαδή ήταν πολύ. Είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα το κατακτήσει ή όχι το τρόπεο.
0: Άλλο παπά, είναι... Ευαγγέλη.
1: Ναι, επίσης, αλλά σίγουρα μέχρι εδώ είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
2: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση τακτικά η Γαλλία όταν είναι ακόμα 0-0 το παιχνίδι. Στην αρχή, νομίζω, του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ντεσάμπ έχει δώσει οδηγία να μην κάθονται οι παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, να βγαίνουν έξω.
2: Να είναι όλοι εκτός και να τη γεμίζουν πολύ γρήγορα στο τελευταίο, ας πούμε, στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα πριν βγει η φάση.
0: Προσπαθώντας να βάλει και την κάθετη πάσα σε αυτή την περιοχή.
2: Και την κάθετη πάσα, ναι. Και, δηλαδή, έβλεπε την περιοχή του Μαρόκου, ήταν μόνο Μαροκινοί μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Που δεν μάρκαραν παίκτη, μάρκαραν χώρο. Και όταν έμπαιναν οι Γάλλοι την τελευταία στιγμή πριν να γίνει η τελική, έβλεπες ότι οι παίκτες είχαν μείνει στο χώρο και οι Μαροκινοί είχαν μείνει στο χώρο να μαρκάρουν και έχαναν τις προσωπικές μονομαχίες. Για μένα αυτό είναι masterclass στο πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις ομάδες του low block.
1: Έχεις δίκιο και θα πω σίγουρα βλέπουμε, έχουμε δει πολύ, πολύ ενδεχομένως καλύτερα πράγματα από ό,τι περιμέναμε στη δουλειά της Γαλλίας σε αυτό το τουρνουά. Εννοώ ότι και με το γυμνό μάτι φαίνεται ότι έχουν πολύ καλή χημεία, σχέση μεταξύ τους, ομαδικό πνεύμα, γενικώς η κουλτούρα αυτής της ομάδας εδώ σε αυτό το τουρνουά είναι πάρα πολύ καλή, που δεν είναι απλό, αν σκεφτούμε τώρα
2: μόνο
1: τόσο
2: μεγάλα
1: εγώ έχει
2: αυτό,
1: μέσα εκεί.
2: Αυτό ακριβώς, με όλους αυτούς τους αστέρες τα αποδυτήρια είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι σε μια ας πούμε πιο χαμηλή ποιότητα ομάδα.
1: Ναι, και ο δεύτερος πόντος που σίγουρα δίνουμε στο Ντεσάντ είναι όλο αυτό που περιέγραψες, ότι σε αυτό το παιχνίδι αυτή ήταν η ερώτηση. Είχε την απάντηση. Κάποιος θα πει, okay, και εγώ αν έχω τα γκάζια που έχει ο Εμπαπέ διαθέσιμα, ξέρω να το σχεδιάσω αυτό, να ζητήσω από τους ποδοσφαιριστές μου καθυστερημένη άφηξη μες στην περιοχή, κινήσεις στην πλάτη κτλ. Κτλ. Ναι, αλλά το θέμα είναι κάποιος, ότι εδώ υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος πείθει ποδοσφαιριστές που έχουν πάρα πολύ ποιότητα. Και που ξέρουν ότι, έλα, άσε με τώρα, δώσε με εμένα την μπάλα να κάνω τα κόλπα μου και όλα καλά θα πάνε. Πείθονται να παίξουν με τον τρόπο που τους λέει. Ναι. Αυτό είναι, δεν είναι απλό. Όχι. Είναι μεγάλος έπαινος για τον Ντεσάμα αυτός.
0: Και απ' την άλλη, πούμε για κάτι άλλο. Ενδεχομένως προς επίρρωσης όλων αυτών που λέμε, ότι καταγράφεται και ας το λάβουν κάποιοι και σοβαρότατα υπόψη τους, ότι ακόμα και οι ομάδες που μπορεί να λες ότι όπω το είπε τώρα και ο Βασίλης και συμφωνούμε όλοι μας ότι ξεχωρίζει και ότι αυτή είναι η ομάδα φαβορή, όλες οι ομάδες έχουν περιθώριο βελτίωσης.
2: Εννοείται, πάντα.
1: Ναι, αυτό αποδεικνύεται με τη Γαλλία, συμφωνώ. Αυτό. Με τη Γαλλία. Ναι. Εδώ μπορούσε να πάει η Γαλλία τη φανέλα, τα ονοματεπώνυμα, την 11 της, ας πούμε, και να πει εντάξει, ήρθα εδώ να το πάρω ναι. και θα δω πώς. Δεν έχει σημασία. Εδώ αποδεικνύεται και το έχουμε δει αυτό σε ομάδες και εθνικές, ακόμη και σε συλλόγους θα πω ότι το έχω δει αυτό. Εδώ βλέπεις ότι στο χρόνο που είχαν, που οι μισοί παίζανε μέχρι τον τελικό του Champions League, ξέρω εγώ, είχαν παίξει 5-6 παιχνίδια, ο προπονητής βρήκε τον τρόπο να τραβήξει την προσοχή τους για κάποιο διάστημα σε κάποιες προπονήσεις, ώστε να σχεδιάσουν τους τρόπους που θα παίζουν ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν απέναντι. Μέχρι εδώ αυτό αποδεικνύεται μέσα σε αυτό το τουρνουά, οπότε έχεις πολύ δίκιο. Δεν φτάνει. Ενώ αντίθετα δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Ισπανία, ας πούμε,
0: ναι.
1: που ήταν
0: αντίπαλος
1: με... Ναι, ναι, ακόμα. Με όρους στοιχηματικούς, ναι. αυτή ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί. Και μέχρι εδώ δεν μπορώ να πω ότι όταν βρίσκει καταστάσεις που, με απέναντι στις οποίες δεν αρκεί όλο αυτό το passing game ή η ιδέα που έχει ότι γυρίζω πάσα-πάσα μέχρι να βρω τον κάθετο διάδρομο και να παίξω μετά γρήγορα. Ωραίο όλο αυτό και το είδαμε από το πρώτο παιχνίδι, νομίζω. Κάτι άλλο από αυτό μέχρι τώρα
0: δεν έχουμε δει. Ναι. Από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι τώρα είχαμε την διαμεσολάβηση και, και των παιχνιδιών και διαφόρων σημαντικών παραστάσεων. Έχεις κρατήσει κάτι που θες να το αναφέρεις?
1: Αν συζητάμε για ποδόσφαιρο, δεν θα πω ότι είναι κάποια ομάδα που μου έχει κάνει ναι. μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή την Νορβηγία την περίμενα, την Ελβετία έλεγα ότι ναι, μέχρι τους 16 ναι. Τώρα εδώ που έχει φτάσει, αν δεν ζαλιστεί, δεν λέω να προκριθεί απέναντι στην
0: Ελλάδα. Σκληρή ομάδα, καλή ομάδα, πειθαρχημένη
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Ναι, ναι. Θα πω ακόμα ένα παράδειγμα μια ομάδα που έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς επειδή έχει αυτή την αυτοπεποίθηση ότι είναι μια ομάδα που έχει δουλειά, πηγαίνει καλά. Άρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ομάδα που ξέρεις, είναι η ναι. έκπληξη για εμένα. Ότι έχει εμφανίσει καλύτερα πράγματα από αυτά που περίμενα. Προφανώς όλη αυτή η ιστορία με την, που εκφράζεται, απεικονίζεται, την αντιπροσωπεύεται μέσα από την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν είναι αυτό που.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Που διέλυσε το. Όχι μόνο το Μουντιάλ, και το ποδόσφαιρο στο κεφάλι πολλών από εμάς που πια έχουμε αρχίσει να αμφιβάλλουμε όταν βλέπουμε μια κάρτα σχετικά με το αν θα φέρει την ποινή που προβλέπεται
0: ναι.
1: ή όχι. Μέχρι τώρα το παιχνίδι εγώ δεν θυμάμαι να το έχει πειράξει κανείς. Κάποιος θα πει ναι, το 1900 άγραφο.
0: Ναι, το 62. Με τον
2: Καρέντσα, ναι, αλλά το 62 με το 26 είναι ανάποδα.
0: Ναι.
2: Έχει
0: ναι.
2: μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, όλο αυτό. Δεν μπορώ να μην πω ότι με ενόχλησε πάρα πολύ.
2: Όλους μας.
1: Ναι, μου δημιούργησε αποστροφή για τον παγκόσμιο κύπελο για λίγο. Ευτυχώς το ξεπέρασα και είπα όχι, εντάξει.
2: Και ευτυχώς αποδόθηκε και γρήγορα η δικαιοσύνη εκείνη το βράδυ.
0: Καλά,
2: η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
0: Απ' την άλλη μεριά, είχαμε και το. Επειδή ξέρω ότι ο Βασίλης θα παρακολουθεί αυτά, είχαμε και το εξαιρετικό. Απρόβλεπτο ξέσπασμα για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος του Ταρντέιλι στην Ιταλική τηλεόραση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες. Αν δεν το έχεις πληροφορηθεί, είμαι σίγουρος ότι σε ενδιαφέρει απόλυτα.
1: Ναι, διάβασα πράγματα, αλλά δεν είδα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Εγώ το έτυχα live, το είδα live και προσυπογράφω για αυτά τα οποία έχει πει. Ο Ταρντέιλι εξάλλου δεν είναι, δεν τα λέει όποιος όποιος, ούτε τα λέει και ένας παίχτης ο οποίος θεωρεί το πάντα. Ότι ήταν ένας ιδιαίτερος παίχτης με ιδιαίτερη συμπεριφορά και τα λοιπά. Ο Ταρντέιλι υπήρξε για μένα ένα από τα μεγαλύτερα χαφ πέρασαν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Εννοείται. Λίγο τον θυμάμαι, αλλά γιατί μου ήταν πολύ μικρός, αλλά ναι, εννοείται.
0: Τεράστια φυσιογνωμία. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα Ισπανία.
2: Ναι, έχουμε σήμερα το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο στις 10.
0: Μπράβο.
2: Και μετά έχουμε ακόμα να. Δηλαδή είναι η δεύτερη ομάδα που θα πάει στους 4.
0: Ναι.
2: Μετά τη Γαλλία, μετά το χθεσινό πρόκριση.
0: Αγγλία.
2: Αγγλία-Νορβηγία μεθαύριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το βράδυ. Ναι. Και Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι, Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το τελευταίο ζευγάρι, τον 8.
0: Τι λες?
1: Λέω ότι σε όλα. Στα δύο από τα τρία σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε καλή μπάλα. Δηλαδή και απόψε, εγώ περιμένω καλή μπάλα. Και στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι βέβαιος και για το άλλο, αλλά δεν το αποκλείω.
0: Ποιο το άλλο, δεν κατάλαβα.
2: Το Αργεντινή.
0: Το τελευταίο. Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι. Τώρα, αν έφτιαχνα μόνος μου το μπράκετ και έλεγα πώς να πάει από εδώ και μπρος, θα ήθελα να δω από τη μία Γαλλία, Ισπανία και από την άλλη Αγγλία, Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία η μητέρα.
1: Κινηματογραφικά, δηλαδή, σίγουρα αυτά είναι τα μάτς που θες να δεις. Ναι. Αλλά δεν θα στεναχωρηθώ με όρους του ουδέτερου που θέλει να βλέπει και μπάλα και δράμα και μεγάλους πρωταγωνιστές κτλ. Δεν θα προβληματιστώ ούτε αν περάσει το Βέλγιο, ούτε αν περάσει η Νορβηγία. Μην πω ίσα-ίσα σε σχέση με την Νορβηγία. Πολύ κινηματογραφική γίνεται πια.
0: Έχει καλή ομάδα, ρε Βασίλη. Έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, άλλη μια ομάδα που έχει καλά δουλεμένη ομάδα.
0: Άμπραβο. Και παίζει μπάλα, ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ. Και παίζει ποδόσφαιρο, έχει νοοτροπία ομάδας, γιατί δεν είναι πολύ απλό αυτό. Θέλει κάποιες νοητικές υπερβάσεις να παίζεις απέναντι στην Αγγλία και να παίζεις με τη βεβαιότητα ότι μπορείς να επικρατήσεις. Δεν είναι απλό, γιατί
0: δεν τις χαρίστηκε
1: όταν μεγάλωναν. Βραζιλία έβλεπαν συνέχεια. Φτάνει μακριά. Δεν είναι απλό να το βγάλεις από το κεφάλι σου και να πεις όχι, εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είναι μια ομάδα μαθημένη να φτάνει στον τελικό μια διοργάνωση και να πεις. Okay,
0: και δεν της χαρίστηκε, επαναλαμβάνω, κάτι.
1: Όχι. Συμφωνώ.
2: Και έβλεπα τώρα και τις δηλώσεις του Χάλαντ που καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί είναι ταπεινός παρόλο που είναι στάρ. Που είπε το παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω στην κορυφαία σκηνή του ποδοσφαίρου με τους φίλους μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό είναι.
1: Θα σου πω σχετικά με τον Χάλαντ, την πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να τον δω έξω από το γήπεδο, να παρακολουθήσω λίγο τη συμπεριφορά του, όχι ακριβώς για να τον ψυχογραφήσω, αλλά για να καταλάβω τι είναι αυτό το παιδί που βλέπουμε στην τηλεόραση συνέχεια. Ήταν μια στιγμή που μου δημιούργησε την εντύπωση ότι αυτό το παιδί έχει για τον εαυτό του πια την ιδέα ότι είναι, τι να πω, ένα θαύμα της φύσης. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη, μόλις είχε ολοκληρωθεί ο τελικός του Champions League, είχε κατακτήσει το Champions League με τη Manchester City απέναντι στην Inter, και η ιστορία, αν μπορώ να πω, γιατί περάσαν δύο χρόνια από τότε, η ιστορία είναι δύο ή τρία. Πια, ότι αυτό το παιδί εκείνο τον καιρό καβαλούσε το σύννεφο, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των ποδοσφαιριστών ή θα πω γενικά των αθλητών, όταν σε αυτή την ηλικία φτάνουν σε αυτό το...
2: Κερδίζεις κάτι τόσο ψηλό.
1: Και η πορεία, λέει, και όταν λέω η πορεία, στο βαθμό που εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι μπορεί να μαθαίνουμε πράγματα, κυρίως μέσα από τη συναναστροφή με ξένους συναδέλφους μας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
13: Χάλασε?
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
16: Δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, ένταλμα σύλληψης και για 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος, δήλωσε με αφορμή τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επικαιρή ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη, η πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτζης. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
15: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: και τα παραπολιτικά τα αφήνουμε για από Δευτέρα, το γνωρίζετε. Εκπομπή αφιερωμένη στο Μουντιάλ. Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα Σάββα Παναγιώτη Μιχάλη Λιάνη. Πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του Μουντιάλ. Του μέλλοντο. Μέρο δεύτερο. Μπήκαμε και υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού.
1: Και στο Μουντιάλ ταξικού.
0: Πριβέ πάρτι τη Ήλια Κρυσταριώτη, στο οποίο συμμετείχε φυσικά και η πρέσβυρα. Αυτά είναι τα ωραία. Μια μικρή παρένθεση κάναμε.
2: Έχουμε πολλές παρένθεσεις, αλλά ναι, να μην τις ανοίξουμε τώρα, γιατί δεν θα κάνουμε μουντιαλική εκπομπή.
0: Να πούμε, θα αναφερθούμε σε αυτά τα οποία είπε ο Ταρντέλη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα στην έκρηξή του. Στην κρατική μάλιστα τηλεόραση. Έτσι, δεν το έκανε σε κάποιο ιδιωτικό
2: κανάλι.
0: Κανάλι, ναι. Ωραία.
2: Θα αναφερθούμε και σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, που δεν αναφερθήκαμε με τον Βασίλη. Εννοώ πιο πολύ στο Αργεντινή-Αιγύπτος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Που ήταν ένα μάτς. Εντάξει. Έπος.
0: Ναι.
2: Είτε σ' αρέσει η Αργεντινή, είτε δεν σ' αρέσει. Είτε σ' αρέσει ο Μέση, είτε δεν σ' αρέσει. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το μάτς δεν ήταν έπος. Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
2: Εντάξει, σε 10 λεπτά από 0-2 έγινε 3-2.
0: Ναι,
2: δηλαδή με μαγικά, με τέτοια. Πώς να το πω.
0: Και είναι ποδόσφαιρο.
2: Ναι,
0: ναι, με ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί έδειξε μια τεράστια αδυναμία για μένα αυτοσυγκέντρωση.
2: Η Αίγυπτος, σίγουρα.
0: Η Αίγυπτος.
2: Εντάξει, είναι και η απειρία που παίζει. Δηλαδή είναι μια ομάδα.
0: Πολλά μπορεί να παίξουν ρόλο.
2: Ναι, είναι μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία από την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.
0: Ναι.
2: Είχε πιο πολύ πρωταγωνιστούσε σαν ομάδα στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι.
2: Στα Μουντιάλ δεν την είχαμε συνηθίσει.
0: Δεν την είχαμε συναντήσει. Δεν την είχαμε τύχει τόσο ψηλά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ούτε και εντάξει, να μπορεί να ανταποκριθεί και σε αυτές τις τόσο μεγάλες προκλήσεις.
2: Και εκεί που έφτασε, εγώ θα πω,
0: ναι,
2: να κερδίζει 0-2 την Αργεντινή στους, ναι, 16 του Μουντιάλ στο, ναι, 80, mm, είναι φοβερό επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας.
0: Έχοντας πετύχει μάλιστα.
2: Σκέψου το να το κάναμε εμείς.
0: Σωστά.
2: Σκέψου το να το κάναμε εμείς αυτό.
0: Έχοντας πετύχει μάλιστα και 3 γκολ, θεωρώ ότι το γκολ ακυρώθηκε όσον αφορά στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωσή του. Ήταν από τα αρρώτερα γκολ που θα μπορούσαμε να δούμε στο φετινό Μουντιάλ. Τέλος πάντων.
2: Και δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά ναι.
0: Εντάξει, έχει γίνει φάουλ. Ότι έχει γίνει φάουλ. Εγώ τώρα, βέβαια, το να πηγαίνουμε 3 φάσεις πίσω από τη στιγμή που έχει προχωρήσει το παιχνίδι, τέλος πάντων, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και διατηρώ επίσης επιφυλάξεις μου για να πω και για το χθεσινό επεισόδιο το οποίο συνέβη.
2: Είχε πολλά και τη διατησία, είχε πολλή κουβέντα και χθες.
0: Ναι, το επεισόδιο το οποίο συνέβη μέχρι την εκτέλεση του πέναλτι από τον Εμπαπέ. Ναι, δηλαδή,
2: που πέρασαν
0: αυτό,
2: 5 λεπτά.
0: Το να περιμένεις 5 λεπτά. Για να εκτελέσει πέναλτι. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν Εμπαπέ, έτσι, γιατί το χτύπημα του πέναλτι του Εμπαπέ ήταν τραγικό και για επίπεδο Εμπαπέ, μάλιστα. Έτσι, ήταν πολύ κακό. Ενδεχομένως πάλι να το έχανε αν το εκτελούσε στον ένα λεπτό. Ούτε και θέλω να υποτιμήσω τις ικανότητες του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Όχι. Αλλά από απόψεως εξέλιξης παιχνιδιού,
2: ναι,
0: είναι αδιανόητο, παιδιά, αυτό. Το να περιμένεις 5 λεπτά τσεκ. Φαρ, τσεκ, τραπέζι. Λες και ήταν τσεκ το οποίο έπρεπε να το πάρουν από την τράπεζα, να το πάνε στο ταμείο και από το ταμείο λέει ότι πρέπει να το πάτε στον υποδιευθυντή, να πάρει σφραγίδα και μετά στον διευθυντή υπογραφή και μετά φέρει το σε μένα. Δηλαδή, είπαμε.
2: Επίσης, δεν ξέρω τι έχει γίνει πριν τον γκολ του Εμπαπέ που διαμαρτύρεται όλο το Μαρόκο που έχει πέσει πάνω στο.
0: Για ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει.
2: Για ένα χέρι που νομίζω. Που
0: όχι. Διαμαρτύρονται για φάουλ.
2: Αν δεν κάνω λάθος, για χέρι διαμαρτύρονται, αλλά ναι, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, για φάουλ το οποίο έχει γίνει έξω από την περιοχή του Μαρόκου, που δίνει τη δυνατότητα έξω από την περιοχή της Γαλλίας, που δίνει τη δυνατότητα στη Γαλλία να περάσει αντεπίθεση, να την κάνει γρήγορα, να βρεθεί ο Εμπαπέ στα αριστερά και να ανατραπεί. Λοιπόν, ό,τι και να είναι.
2: Ναι, και δεν την είδαμε καθόλου τη φάση. Εμένα αυτό με ενόχλησε. Δεν μας έδειξε την play.
0: Μία.
2: Ναι.
0: Την έδειξε μία φορά. Ναι. Την έδειξε μία φορά, στο οποίο δεν υπάρχει κάτι το επίληψιμο. τουλάχιστον η δική μου προσωπική άποψη, την οποία προφανώς συμπίπτει με την άποψη αυτών που ήταν στο ΒΑΡ. Δεν γίνεται όμως να γίνεται και αυτό, δηλαδή πηγαίνουμε δύο φάσεις πίσω, τρεις φάσεις πίσω, τέσσερις φάσεις πίσω.
2: Ναι, αλλά αυτό. Ή άμα γίνεται για μια ομάδα, να γίνεται για όλες.
0: Όχι, να μην γίνεται για καμία. Για να τελειώνουμε και να δούμε και λίγο μπάλα.
2: Ακριβώς, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, κάναμε όλο αυτό τη φασαρία. Να γίνεται πιο γρήγορα ο. Να μην πέφτει ο ρυθμός, να υπάρχει περισσότερος καθαρός ποδοσφαιρικός χρόνος. Οι παίκτες που πέφτουν κάτω, άμα κάτσουν παραπάνω από τέτοιο, να πρέπει να βγουν έξω και να περιμένουν ένα λεπτό για να ξαναμπούν. Έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία με τις οδηγίες του διαιτητές, να μην βγάζουν κάρτες, να μην κάνουν.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία για να κάνουμε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, πιο γρήγορο και με περισσότερο καθαρό χρόνο. Και καθόμαστε, περιμένουμε 5 λεπτά το ΒΑΡ να δούμε αν έκανε κάτι.
0: Δηλαδή, και κάτι το άλλο και περιμένει τώρα πάνω στην μπάλα.
2: Ο ορισμός του ΒΑΡ είναι η εξόφθαλμη παράβαση. Δηλαδή, το εξόφθαλμο λάθος. Να χρησιμοποιείτε το ΒΑΡ όταν έχει γίνει εξόφθαλμο λάθος. Εάν δεν έχει γίνει εξόφθαλμο λάθος, το να καθόμαστε να διηλύσουμε τον κόνοπα δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, φυσικά.
2: Και με τους όρους, ας πούμε, του ρομαντισμού του ποδοσφαιρικού, ας πούμε, ότι σε ξενερώνει όλο αυτό, και με τους όρους του θεσμικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Γιατί θεσμικά δεν πρέπει το ΒΑΡ να χρησιμοποιείται για λεπτομέρειες. Ο κανονισμός λέει για εξόφθαλμα, μιλάει για εξόφθαλμα λάθη. Οπότε καλό θα είναι να το δουν αυτό.
0: Γιατί είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην υπερβολική χρήση και στην κοινή χρήση του ΒΑΡ. Εκεί έχουμε φτάσει. Πάντως είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Να πούμε λίγο για Ταρντέλη, γιατί έχει το, έχει το νόημά του. Προφανώς και ο Ταρντέλη αναφέρθηκε στην ιστορία αυτή που έγινε με το... πες το... Με το... με την κόκκινη κάρτα.
2: Έτσι, με τον Μαλογκάν.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
2: Εφορμόμενος,
0: ναι. Ναι, εφορμόμενος. Δεν ήταν βέβαια. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το ποτήρι που έκανε να ξεχυλήσει.
2: Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει.
0: Ναι.
2: Και λογικό.
0: Εγώ θεωρώ ότι όταν παίκτες αυτού του Βεληνικού, αυτού του εκτοπίσματος, αρχίζουν και μιλάνε για το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τα παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη, ακόμα και αυτοί στη FIFA και στην UEFA, που τα τρία τέταρτα δεν έχει δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν έχουν παίξει μπάλα. Έτσι, να το λέμε. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο τελείωσε, είπε. Εδώ και χρόνια είναι ένα ψεύτικο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι ποδόσφαιρο πια, δεν είναι αθλητισμός πια, και δεν θα είναι τίποτα πια. Μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει και να αποφασίζει ό,τι θέλει πέρα από τους κανόνες, και να τους παίρνει και να τους φτιάχνει σε μια νύχτα. Μπορεί να κανονίζει διαιτητές ανάλογα με το τι θέλει. Στο ποδόσφαιρο οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Αν δεν μπορείτε, μείνετε στα λεφτά και στους χορηγούς και παραχωρήστε τη θέση σας. Υπάρχουν πολλά σύννεφα που κρέμονται πάνω από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Αρτάν, η άρση τιμωρίας του Μπαλογκάν, η συμπεριφορά στο Ιράν, οι αποφάσεις διαιτησίας που ευνοούν ορισμένες εθνικές ομάδες και παίχτες υψηλού προφίλ. Προφανώς και δεν ήταν μόνο δική μας διαπίστωση αυτό. Πλάκα όταν μιλάει ένας πρωταλλητής κόσμου.
2: Γιατί όταν μιλάει και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς δεν είχε πει τα ίδια.
0: Ναι. Ένας πρωταλλητής κόσμου, θεωρώ ότι τα λόγια του πρέπει να έχουν βαρύτητα. Υψηλού φρούρου που έχουν πυροδοτήσει σημαντική διαμάχη γύρω από το
1: News.
0: Την προσπάθεια της παρουσιάστρας Πάολα Φεράρι να τον θέσει εκτός αγώνα για να μην ξαναμιλήσει. Ο Ταρντέλη συνέχισε δυναμικά. Θα ήθελα πραγματικά να καταλάβω που ότι η δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα έκανε πραγματικά τη δουλειά της. Παντού υπάρχουν.
2: Καλά, να έρθει μια βόλτα από εδώ, άμα θέλει.
0: Ας μιλήσουμε για αθλητισμό. Είναι ένα άκακο πράγμα από μόνο του, αν δεν ήταν τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από το ποδόσφαιρο. Πλέον γινόμαστε, όσοι μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αειδιαστικοί και κουραστικοί. Αν θέλετε να μάθετε για τη FIFA, ρωτήστε τη γνώμη του κόσμου, ο οποίος πιστεύει ότι εκεί μέσα ο πιο καθαρός είναι μέσα στα σκάτα. Αυτό είπε. Λοιπόν, και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν γίνει μια δημοσκόπηση τη γνώμη των ποδοσφαιρόφιλων και για την FIFA και για το UEFA, θεωρώ ότι.
2: Εντάξει, η UEFA κρατάει κάποιες.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή για την UEFA.
2: Δεν είναι, αλλά κρατάει κάποιες ισορροπίες, θέλω να πω. Λίγο πιο. Πώς να το πω. Δηλαδή, στην περίπτωση Μπαλογκάν, η UEFA καταδίκασε.
0: Ναι.
2: Και Και είπε στη FIFA.
0: Απλώς.
2: Ναι, καταδίκη, εντάξει, πώς, τι μπορεί να κάνει.
0: Μπορούσε να κάνει πολλά.
2: Ναι, είπε η επισήμανση της UEFA στη FIFA ότι ξεπεράσατε κάθε όριο.
0: Ναι.
2: Για μένα είναι σημειολογικά, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι. Εντάξει. Αναφερόμενο στη δημοσιογράφο.
2: Δεν λέω ότι στην UEFA γίνονται όλα καλά.
0: Όχι, έτσι.
2: Απλά κρατάει κάποιες λίγο πιο εύθραστες ισορροπίες.
0: Ωραία. Ναι, γιατί εντάξει, είναι και Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κουλτούρα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι διαπροβολή σε διαφορετικές συνθήκες κατά από τη FIFA, η οποία περιλαμβάνει όλο τον πλανήτη και μπορεί και το μαγειρεύει. Αναφερόμενη στη δημοσιογράφο, ο Μάρκο Ταρντέλη είπε ότι δεν νοιάζει για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ένα χάλι που βλέπει μπροστά σου. Έχει ένα ολόκληρο σύστημα σε κρίση και εσύ πραγματικά το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να με σταματήσει. Όλο ο κόσμο μιλάει για τα σκατά τη FIFA. Αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά που λε. Το ρώτησε η δημοσιογράφο. Και απάντησε ο Ταρντέλη. Πάολα, προσθέτω σε αυτά τα λόγια και άλλα, άμα θες. Επαναλαμβάνω ότι είναι η χάλια. Και αρχίζω να μην καταλαβαίνω πώς σας αρέσει αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο τελειώνει. Και μην ανησυχείτε, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά που λέω. Πάντα εσείς συνεχίστε να τιμάτε την ταυτότητά σας σαν δημοσιογράφοι και να παρέχετε τις υπηρεσίες στους τηλεθεατές σας. Γιατί αυτό είναι το καθήκον σας. Ντιέγκο, συγγνώμη, είχες δίκιο για όλα και δεν σε στήριξα ποτέ. Και τότε σε κοροϊδεύανε, Ντιέγκο, ενώ τα ήξερες όλα. Και σου ζητάω δημόσια συγγνώμη. Μάρκο Ταρντέλη, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γιουβέντους και πολλά πολλά άλλα. Και πέραν αυτών και όσους γνωρίζουν από μπάλα, από τα χαφ που αλλάξαν τον ρόλο, τη μοίρα, την αποστολή, αλλά και τις, αυτό που λέμε τη φιλοσοφία των χαφ. Έτσι. Μπορεί σε κάποιους ο Ταρντέλη να έχει αποτυπωθεί στην συλλογική μνήμη με τον έξαλλο πανηγυρισμό του στο τελικό του 82 στην Ισπανία απέναντι στη Γερμανία, αλλά ο Ταρντέλη ήταν κάτι παραπάνω από ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής πρώτης γραμμής. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που έβαλε τη σφραγίδα του σε μια εθνική Ιταλία του 82 που εγώ τη θεωρώ ανεπανάληπτη, μαζί με τον Σιρέα, σε έναν ρόλο που στα χαφ πραγματικά έφτιαξαν το μοντέλο των χαφ των επόμενων 20 χρόνων. Έτσι, μάλιστα με τον Σιρέα σε ένα ρόλο που του είχε εμπιστευτεί ο Έντζο Μπέρζοτ, χαφ λίμπερο.
2: Ναι.
0: Στην κυριολεξία χαφ
2: λίμπερο.
0: Έτσι.
2: Είναι και η πρόγονη του μεγάλου Ιταλικού κέντρου, ας πούμε, με Πίρλογκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: που
0: ναι.
2: Όλα αυτά που είδαμε και στα πιο πρόσφατα χρόνια στηρίχτηκαν εκεί.
0: Στηρίχτηκαν σε αυτούς. Σε αυτούς. Και φυσικά ήταν και η, να το πούμε, η σπονδυλική στήλη της τελευταίας, για μένα, μεγάλης Γιουβέντους και αποδεχούμενης Γιουβέντους, έτσι, γιατί ακολούθησαν και κάποιες άλλες Γιουβέντους, οι οποίες
2: ήταν μεγάλες, απλά μετά ήταν λίγο πιο βρώμικες, λίγο πιο
0: Χαλτσιόπολη,
2: τα τέτοια.
0: Ναι. Και τα γνωστά και τα λοιπά. Η τελευταία Γιουβέντους ήταν.
2: Τελευταία καθαρή Γιουβέντους.
0: Ναι, ναι. Ήταν με Τζεντίλε, ήταν με Γκαμπρίνι, ήταν με Σιρέα, ήταν με Ταρντέλη, ήταν με Πάολο Ρώση, ήταν με Μπέτεγκα, ήταν με Κάουζιο κτλ. Και λέω εγώ τώρα, όταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές φτάνουν σε αυτό το σημείο
2: να συγχαθούν το άθλημα που τους έκανε να γίνουν γνωστοί,
0: να αποκτήσουν λεφτά, να έχουν καριέρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και οι υπόλοιποι, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε γιατί από πίσω τους κρύβονται συμφέροντα. Δεν μιλάνε γιατί ξαφνικά γίνονταν παράξενοι. Εγώ δεν θα ξεχάσω και ένα ξέσπασμα ενός άλλου παγκόσμιου πρωταλητή, παρακαλώ στα 20 του, του Μπέργκομι, όπου εξαιτίας του τραυματισμού του Κολοβάτη τον τράβηξε από τον πάγκο ο Μπέρζοτ σε εκείνο το Μουντιάλ και τον έβαλε ημιτελικό τελικό, παρακαλώ, 19,5 χρονών, δίνοντάς του πλέον το χρήσμα του βασικού για τα επόμενα Μουντιάλ της Ιταλίας. Okay. Ο Μπέργκομι είχε δηλώσει τότε για το πέναλτι και για αυτήν την ιστορία με τα χέρια, που κάθε τρεις και λιγάκι πάμε στο ΒΑΡ και βλέπουμε και δίνουμε πέναλτι, το ότι μπορεί οι αρχές να θέλουν να μπαίνουν περισσότερα γκολ, πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο το ποδόσφαιρο γίνεται πιο ελκυστικό, αλλά κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Γιατί χάνουμε την ουσία του ποδοσφαίρου, πρώτον, και δεύτερον, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε πλέον, είχε πει τότε ο Μπέργκομι, με το σωματομορφικό των αθλητών, που όλοι είναι πλέον άλλης διάπλασης από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 10, 15, 20 χρόνια, και όλοι είναι πλέον αθλητές. Θα πρέπει να καταλάβουν και ποιοι είναι την περίφημη φράση, η οποία εμένα θα μου μείνει, ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που δεν παίξαν μπάλα ότι οι αμυντικοί δεν είναι λουκάνικα.
2: Ναι,
0: έχουν άκρη.
2: Χέρια.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι το μέλημά τους δεν μπορεί να είναι όταν δεν. Όταν δεν μπορεί να επικαλεστεί πρόθεση να καλύψουν τα άκρα τους.
2: Εδώ τα χέρια στήριξης δίνουν πέναλτι.
0: Ναι.
2: Που, είναι, που υπάρχει και κανονισμός, ας πούμε. Πώς να το πω.
0: Μα αυτό ρε παιδί, να σου πω λέω κάτι. Εμένα πραγματικά με κερδίζει σαν εικόνα να βλέπω έναν αθλητή ο οποίος τρέχει να μαρκάρει σαν τον καρσόνι που παίρνει παραγγελία με τα χέρια πίσω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Και όσοι έχουν παίξει μπάλα και το καταλαβαίνουν. Δεν έχει την ίδια.
0: Ισορροπία,
2: δεν έχει την ίδια άνεση να κινηθείς.
0: Την ίδια γεωμετρία στο κορμί σου.
2: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε. Και γι' αυτό όταν τα λένε αυτά παίχτες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιους τίτλους και κάποιοι δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους.
2: Κάποιοι στα γραφεία.
0: Βέβαια. Δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Και λένε, όχι ρε μαγκά, να δούμε τι λέει η οθόνη. Γιατί μέσα από την οθόνη αυτήν. Παράγουμε δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Να δούμε μέσα από την οθόνη. Να πάρουμε την τεχνολογία ως μέτρο υποστήριξης. Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Μην το κάνουμε δηλαδή κι άλλο άθλημα.
2: Έτσι.
0: Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι ο Ταρντέλη και ο κάθε Ταρντέλη θα έχει πάντα δίκιο. Και πάνω απ' όλα οφείλουμε τον Ταρντέλη και τον κάθε Ταρντέλη και να το σεβόμαστε και να τον ακούμε.
2: Προφανώς.
0: Έτσι.
2: Προφανώς. Είναι προσωπικότητες που, όπως είπες, έχουν παίξει μπάλα, ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν.
0: Σε υψηλότατο.
2: Ακριβώς. Ξέρουν πώς το παιχνίδι θα γίνει.
0: Και θεωρώ ότι μιλάνε για το καλό.
2: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα.
0: Δεν έχουν βλέψεις.
2: Αυτό. Τι θα κερδίσει ο Ταρντέλη άμα κάνει το ξέσπασμά του. 5 λεπτά δημοσιότητα. Τα θέλει.
0: Δεν ο Ταρντέλη, Ταρντέλη.
2: Αυτό λέω.
0: Ναι, 65.
2: Αυτό λέω. Το νοιάζει.
0: Ναι, μωρέ. Του έχει λείψει. Ναι. Τέλος πάντων. Σήμερα Ισπανία Βέλγιο. Καθόλου εύκολο.
2: Καθόλου εύκολο.
0: Εγώ δεν ξέρω, σε αυτό το παιχνίδι βλέπω γκολ.
2: Ναι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί το Βέλγιο δεν είναι μια ομάδα η οποία παίζει.
2: Ναι, αν και οι Ισπανοί βλέπουμε ότι δεν είναι ομάδα, ας πούμε.
0: Παίξαν όμως απέναντι σε πολλές ομάδες οι οποίες τους αντιμετώπισαν.
2: Ναι.
0: Είμαστε πίσω.
2: Ναι. Αλλά εννοώ ότι δεν ανοίγει, δεν δίνει πολλούς χώρους ούτε επιθετικά, ούτε όταν επιτίθεται.
0: Α, ναι.
2: Ούτε
0: ναι.
2: Όταν αμήνεται.
0: Όχι.
2: Δηλαδή, νομίζω
0: καταρχήν ότι το δόγμα της Ισπανίας, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συμπίκνωση, είναι ότι δεν μας νοιάζει που χάσαμε την μπάλα.
2: Ναι.
0: Μέσα σε 10-15 δεύτερα πρέπει να
2: την ξαναπάρουμε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και σίγουρα, είναι ο Ουνάι Σιμών είναι ο μόνος θεματοφύλακας ο οποίος δεν έχει ακόμα δεχτεί γκολ.
0: Ναι.
2: Έχει παραβίαση στην αιστεία του.
0: Σοβαρά.
2: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και τώρα.
0: Ναι. Μπορεί, ναι, τώρα που το λες.
2: Ναι,
0: με μηδέν τα βγάλω όλα, ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Οπότε, σαν ονόματα, ας πούμε, το να βλέπεις Ισπανία-Βέλγιο παρεπέμπει σε γκολ. Αλλά στην πράξη,
0: ναι,
2: η εικόνα της Ισπανίας μέχρι τώρα με 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 0-1 την Ουρουάη, 3-0 την Αυστρία, 1-0 την Πορτογαλία. Δεν έχει δεχτεί γκολ.
0: Σωστά.
2: Δεν έχει δεχτεί γκολ.
0: Σωστά.
2: Έχει ανέπαφη την αιστεία
0: φυσικά
2: ακόμα.
0: Φυσικά κάτι λέει αυτό.
2: Σίγουρα
0: λέει πολλά.
2: Σίγουρα λέει πολλά. Και έβλεπα την αποθέωση της Μάρκα ή της Μάρκα, αν δεν είμαι σίγουρος, στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, που είχε πει ότι παίκτης κλειδί της Ισπανίας είναι ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Και τον αποθεώνουν γιατί πριν το.
0: Βαρόμετρο.
2: Ναι, πριν το τουρνουά δεν τον είχαν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση του Κουκουρέγια σαν παίκτη. Ενώ βλέπουμε ότι κάθε χρονιά με την Εθνική Ισπανία και στο Euro είχε δώσει απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, είναι παρόν. Ναι,
2: όχι απλά είναι παρόν, είναι.
0: Δεν έχει παρουσία, έχει συμμετοχή.
2: Είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: σημείο
0: ναι.
2: Αναφοράς.
0: Ναι.
2: Βλέπεις ότι και επιθετικά δίνει τρομερές. Δίνει υπεραριθμία και τρομερές επιλογές από την αριστερή πλευρά. Που χωλαίνει η Ισπανία επιθετικά από τα αριστερά με τον Μπαένα βασικό.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Νίκο Γουίλιαμς δεν είναι στην κατάσταση που ήταν.
0: Ναι.
2: Οπότε
0: χωλαίνει
2: από την Ισπανία από τα αριστερά επιθετικά. Οπότε το κενό εκείνο που προκύπτει εκεί το καλύπτει επάξια Κουκουρέλια. Και αμυντικά βλέπεις ότι δεν έχει κενό. Δηλαδή, παρόλο που τον βλέπεις στην επίθεση να δημιουργεί πάντα υπεραριθμίες, στην άμυνα δεν αφήνει κενό για να δημιουργηθούν φάσεις από την πλευρά του. Είναι εξαιρετικό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι θα έχει συγκινήσεις.
2: Ναι, σαν.
0: Αν πρέπει να πούμε κάτι για το Αγγλία.
2: Νορβηγία.
0: Εγώ έχω να πω ότι ποδοσφαιρικά έτσι, δεν μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί να χάσει η Νορβηγία.
2: Ναι, μπορεί.
0: Εκτός αν πάμε πέναλτι που είναι ρουλέτα.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά εγώ δεν βλέπω πως μπορεί αυτή η Αγγλία να υποτάξει την Νορβηγία. Ποδοσφαιρικά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, το ίδιο λέγαμε για την Αγγλία και στα προηγούμενα μάτς, αλλά κάπως βρίσκει τις λύσεις της.
0: Ναι,
2: και
0: με τώρα είναι Νορβηγία όμως.
2: Ναι, εννοείται. Και με το Μεξικό όμως, που ήταν καλή ομάδα το Μεξικό, χωρίς να παίζει τη φαντεζή μπάλα, χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο.
0: Περίμενε. Με το Μεξικό στάθηκε πολύ τυχερή η Αγγλία. Ναι. Το ότι έληξε το πρώτο ημίχρονο με αυτό το σκορ.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Εντάξει, ότι δεν γίνεται όμως κάθε μέρα αυτό.
2: Βρίσκει, ναι, αυτό θέλω να δω άμα θα βρει πάλι τις λύσεις της.
0: Εντάξει, τι θα, λαγοπόδαρα και τέτοιο και τζίνι στο δακουάρια. Αυτό θα σου κάτσει.
2: Ναι, ενώ,
0: σου κάτσε με το Μεξικό.
2: Ναι, ενώ δεν είχαμε δει τον Μπέλιγχαμ, ας πούμε, να έχει. Να είναι σημείο αναφορά της Αγγλίας. Το παιχνίδι με το Μεξικό ήταν. Ναι. Άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού με 2 γκολ σε 2 λεπτά.
0: Ναι, αλλά ήταν και τερματοφύλακας. Σημείο αναφορά για την Αγγλία.
2: Ναι. Και ο Πίκφορντ.
0: Ο Πίκφορντ έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδι.
2: Σίγουρα, δεν το συζητάω.
0: Τώρα το Αργεντινή.
2: Ελβετία.
0: Ελβετία, εγώ πιστεύω ότι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα.
2: Θα τη βρουν την άκρη.
0: Θα τη βρουν την άκρη.
2: Εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω, αν και έχει ειδικά μετά το μάτς με την Αίγυπτο, έχει γίνει αρκετά αντιπαθής η Αργεντινή. Ναι. Ενώ ήταν από τις πιο συμπαθείς ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, έχει αρχίσει να την αντιπαθούν πολλοί κόσμος. Πολλοί μιλάνε για σπρόξιμο της FIFA.
0: Εγώ δεν είδα και τόσο σπρόξιμο, να σου πω την αλήθεια, παρόλο που δεν μου είναι και πολύ συμπαθείς οι Αργεντινοί.
2: Αλλά ναι, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης ότι εύκολα, δύσκολα θα τη βρουν την άκρη με τους Ελβετούς.
0: Σας χαιρετάμε. Αυτά. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε. Η Μαρία Βασιλοπούλου έθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου και δελτίο ειδήσεων με. Εδώ σε θέλω, Βαγγελάκι μου.
2: Καλλιόπη Λιβάνου θα πούμε.
0: Καλλιόπη Λιβάνου, εμείς θα πούμε και θα ποντάρουμε. Πόδι και θα ποντάρουμε. Να και τα να ευχαριστώ απόγευμα ένα πολύ όμορφο μουντιαλικό βράδυ. Τα λέμε από τη Δευτέρα την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τριάκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Για την συνέλευση περί τα τέλη του Ιουλίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.

τάχα άλλη επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον ίδιο. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, λέει ο ίδιος. Βέβαια, μένουμε στον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε τώρα, αν υπό τη θλίψη πάλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί σκοτώθηκε αυτό το 15χρονο κορίτσι, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Μεγάλη τραγωδία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι έγινε το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, όταν στη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η κοπέλα και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Προς το παρόν, κάτω από αδιευκρινιστές συνθήκες, ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα, αλλά η κοπέλα δυστυχώς χάθηκε. Ήταν από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ενώ είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα και της πρώτης ομάδας και το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ταξίδευε στη Βουλγαρία για φιλικά παιχνίδια. Τα βέβαια αναβλήθηκαν λόγω της τραγωδίας. Τώρα για το τι ακριβώς έγινε, αυτό το έχει αναλάβει η τροχέα Θεσσαλονίκης. Ό,τι και να έγινε, πάντως μέσα έχει ότι το κορίτσι δυστυχώς δεν γυρίζει πίσω. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, να πούμε από την εκπομπή μας εδώ από το σταθμό στην οικογένειά της. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ο Ριμπάλντα ανανέωσε με την ΑΕΚ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, είπε ο ίδιος. Θα δούμε αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη τις εξελίξεις όσον αφορά τον Ανδρέ Λουίζ και τον Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Πάντως ο Στάνιτς έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόρετς. Κάτι πρέπει να λέει αυτό. Ολυμπιακός που κινείται εκεί για τον Αμπραμπάτ. Στο MLS θα συνεχίσει μάλλον ο Αντρέ Λουίζ. Με ένα πολύ μεγάλο ποσό πάντως. Από ό,τι φαίνεται τεμπούτο με την Grasshoppers αύριο στις 9 το βράδυ θα κάνει ο Ντεφράη. Έχει βγει και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Αργότερα θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά όλα αυτά. Εκεί που θα είναι από ό,τι φαίνεται γεμάτη λεωφόρος. Περισσότερο από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη κλείσει θέση. Θα δούμε και πόσοι άλλοι θα κλείσουν.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε να για τα ρεπορτάζ των ομάδων. News.
1: Sports 94,3.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα φίλε.
0: Ξέρω ότι είναι βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αυτό το τραγικό γεγονός, αναφέρθηκε και εγώ πριν λίγο. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις εσύ.
2: Πράγματι είναι μια κατάρα αυτή που έχει υποστεί φέτος ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Συνεχώς να θρυνεί θύματα. Άλλο ένα σήμερα το μεσημέρι έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της πόλης. Συγκρούστηκε μια μοτοσικλέτα με ένα απορριμματοφόρο. Από τη μοτοσικλέτα θύμα βγήκε, σκοτώθηκε μια κοπελίτσα 15 ετών, η Άννα Μαρία Πανταζόνη, και ο οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν ο πατέρας του. Είναι τραγικό το γεγονός αυτό.
0: Που ευτυχώς δηλαδή, βέβαια δεν έπαθε τίποτα, αλλά άντε τώρα αυτός να ζήσει χωρίς το παιδί του, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα προτιμούσε να έχει σκοτωθεί ο ίδιος παρά το παιδί του.
0: Ακριβώς.
2: Τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν, λόγια. Ναι, πραγματικά.
2: Υπάρχουν συλληπιτήρες ανακοινώσεις από τον Αεραστέχνη ΠΑΟΚ, από την ΚΑΕ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τον Άρη, από την ΕΠΟ πριν από λίγο είδα. Η κοπέλα αυτή, η οποία ήταν μάλιστα και μεγάλο ταλέντο στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, και μάλιστα αύριο θα έφευγε με την αποστολή ως η μικρότερη παίκτρια για την Βουλγαρία για ένα φιλικό παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς, το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε και όλοι αύριο θα είναι στην κηδεία της Άννας Μαρίας. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, Σάκη, πραγματικά.
0: Τι δηλαδή, να πεις, 15 χρονών παιδί τώρα, όλο το μέλλον μπροστά, άσχετα που ήταν αθλήτρια, που είχε το μέλλον, τώρα μόνο που χάθηκε ένα παιδί δεν έρχεται πίσω. Τι να πεις στην οικογένεια, τι να πεις στους δικούς της, τον πατέρα που το έζησε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι τρέλα, δηλαδή ούτε να το σκεφτείς, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Άντε τώρα δηλαδή με όλο αυτό να μιλήσεις, τι να μιλήσεις, να πεις για μεταγραφές, να πεις, τι να πεις τώρα.
2: Εντάξει, υποχρεωτικά θα πούμε.
0: Εννοείται,
2: πράγματα,
0: αλλά θέλω να σου πω μπροστά στη ζωή και τι να πούμε, δεν ξέρω, χάνεις τα λόγια.
2: Είναι ένα ακόμα θύμα, θυμίζω το πλεωμένη για τον ΠΑΟΚ φέτος, θυμίζω τα 7 παιδιά στη Ρουμανία. Εντάξει, μόνο 100 χρόνια δεν γιόρτασε φέτος ο ΠΑΟΚ με όλα αυτά που γίνανε. Και δεν έχει τελειώσει και το 26 ακόμα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Μακάρι, εντάξει τώρα με φολόγια δεν γίνεται δουλειά, αλλά μακάρι να μην ξανά κάνουμε τέτοια κουβέντα.
2: Ναι. Να σου πω ότι η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι στις 12. Ουδής όμως γνώριζε ότι πρόκειται για την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Θα πεις και να μην ήταν αθλήτρια.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Δεν αλλάζει κάτι, αλλά τόσο το χειρότερο τώρα που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και ουσιαστικά. Κάποιοι ξέραμε και αυτό το κορίτσι, όπου την οικογένεια του ΠΑΟΚ κλπ. Κρίμα.
0: Εμένα μου θύμισε αυτό το γεγονός τον Κατσούρη, γιατί έτυχε να γνωρίζω και τον πατέρα του. Κάποια στιγμή δουλεύαμε και παρέα και το παιδί από μικρό. Δηλαδή έπαθα σοκ σήμερα από όταν το έμαθα, γιατί γύρισα και εγώ λίγο πίσω. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, Παναγιώτη μου.
2: Ναι.
0: Τι να σου πω.
2: Μιας και πιάσαμε τον ΠΑΟΚ, τώρα να ολοκληρώσουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τάχα Αλή, αυτός ο Σουηδός από τη Σομαλία, ο οποίος μάλιστα επιβεβαίωσε σήμερα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το πρόσωπό του. Είπε ότι πράγματι έχω πρόταση από τον ΠΑΟΚ, όπως έχω προτάσεις όμως και από άλλες ομάδες, είπε ο Τάχα Αλή.
0: Αλλά δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο, λέει.
2: Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Στον ΠΑΟΚ όμως λένε ότι ο παίκτης είναι σχεδόν κλεισμένος και ότι θα κατέβει Θεσσαλονίκη.
0: Άρα για τα λέει Τάχα έτσι που λέμε. Να γελάσουμε και λέω. Τα λέει
2: ναι,
0: και καλά.
2: Ναι. Είναι ένας παίκτης μουντιαλικός. Έπαιξε φέτος σε δύο παιχνίδια της Εθνικής Σουηδίας στο Μουντιάλ. Είναι πολύ γρήγορος, έχει εκρήξεις, έχει θέμα στα τελειώματα όμως. Και το αρνητικό του είναι ότι δεν τρώει. Έχει μείνει 59 κιλά. Μάλιστα για να τον πάρει μαζί του ομοσπονδιακός τεχνικός της Σουηδίας του ζήτησε να βάλει 2-3 κιλά για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί καλύτερα. Είναι δηλαδή φτερός στον άνεμο.
0: Καλά, ναι, στη Θεσσαλονίκη θα φάει, φίλε.
2: Ναι, θα φάει, αλλά το θέμα είναι να φάει γρήγορα για να βάλει κάποια κιλά, γιατί άλλο το πρωτάθλημα της Σουηδίας και άλλο της Ελλάδας, που είναι πιο σκληρό, με περισσότερες μονομαχίες κλπ.
0: Είναι εξτρέμ, έτσι.
2: Εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ θα παίξει βασικός στην ενδεκάδα του ΠΑΟ, καθώς ο Τάισον δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά λόγω ηλικίας.
0: Λογικό, λογικό.
2: Ναι, ναι. Να πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για έναν 25χρονο στόπερ από τη Θέλτα, τον Κάρλος Ντομίνγκες. Mm-hmm. Συζητά ο ΠΑΟΚ μαζί του. Ο οποίος ΠΑΟΚ αύριο παίζει τελευταίο φιλικό με την Τβέντε στην Ολλανδία και την Κυριακή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Δεν ξεκαθάρισε χθες ποιος από τους δύο θα είναι, διότι έληξε 0-0 η αναμέτρηση στην Πολωνία. Ακολουθεί ο Παναλυπτικός στη Ρουμανία, φαβορή τώρα είναι η Κλουζ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του είτε με τον ένα είτε με τον άλλο και πρέπει να κάνει και μεταγραφές. Το έχουμε πει αυτό.
0: Εννοείται.
2: Κινούνται πάρα πολύ αργά. Ναι, μεν Τάχα Αλή, ναι, μεν Ντομίνγκες, ναι, μεν Σάντα Μαρία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μεταγραφή. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Ελουστόντο ως απόκτημα.
0: Ζογκλέρ, λέει ένας φίλος εδώ, ο Αντρέας από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ποιος?
0: Ο Τάχα.
2: Ζογκλέρ.
0: Έτσι λέει.
2: Είναι εντυπωσιακός.
0: Είναι καλός. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ γρήγορος καταρχήν. Δεν τον πιάνεις με τίποτα.
0: Το θέμα είναι. Φυσάει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, θα τον πάρει ο άνεμος άμα δεν βάλει κιλά.
2: Και έχει και εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη. Έχει παίξει με τη Μάλμε.
0: Α, ναι, ναι,
2: εκείνο το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε αγωνιστεί η σουηδική ομάδα με το δικέφαλο και μάλιστα είχε φύγει και με την πρόκριση από την Τούμπα.
0: Οπότε, οπότε γνωρίζει, ναι, που θα έρθει.
2: Περιβάλλον Τούμπας, ναι, περιβάλλον της Τούμπας το γνωρίζει.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ?
2: Όχι από τον ΠΑΟΚ. Τίποτα, να πάμε λίγο στον Ηρακλή. Mm-hmm. Διότι παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο νέος τεχνικός της ομάδας, με κάθε επισημότητα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Παρουσία μάλιστα του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, του ιδιοκτήτη της ομάδας. Δίπλα του κάθονταν ο Γιάννης Κόντης και ο Άγγελος Μπασινάς. Όλο το team δηλαδή του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος μιλούσε επί μία ώρα, είπε ότι η ομάδα επιστρέφει μετά από χρόνια στη Super League και η δουλειά δική μου είναι να μην βάλω τους ποδοσφαιριστές μου σε πίεση. Δεν είμαι εδώ για να πω τρέλες, είπε ο Ματσάρη, αναφερόμενος της ομάδας. Σέβομαι τον budget που μου δίνει η ομάδα και θα κινηθώ βάσει αυτού. Στο κλίπ ακόμα γυρίζω το χρόνο πίσω και μου θυμίζει εποχές Λιβόρνο πριν από 23 χρόνια, είναι σαν να ξαναξεκινάω τώρα την καριέρα μου. Επί της ουσίας ο κύριος Ματσάρη δεν έθεσε στόχο, δεν είπε δηλαδή ότι πάμε να μείνουμε ή πάμε για Ευρώπη ή πάμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Καλά, ο πρώτος στόχος είναι για να μείνει, φαντάζομαι, στην κατηγορία πρώτα απ' όλα και ότι καλό έρθει, καλός να έρθει.
2: Ευνόητους λόγους και λόγω ονόματος, Ηρακλής δεν το λέει αυτό.
0: Εγώ το λέω, όχι, λογικό
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, ναι, και μάλιστα ο Γιάννης Κόντης κάποια στιγμή είπε ότι η ομάδα θα διεκδικήσει φέτος την έξοδο στην Ευρώπη.
0: Καλό
2: ο Ματσάρη δεν είπε τίποτα από όλα αυτά, βέβαια.
0: Καλό είναι να έχουν στόχους μεγάλους οι ομάδες και να παλεύουν γι' αυτό, βέβαια. Έτσι, αρκεί να φτιάξουν καλές ομάδες όλοι φέτος. Υπάρχει μεταγραφική ενίσχυση, τι γίνεται?
2: Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά, με υπογραφή Κόντι, ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένας 20χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον Ηρακλή και μάλιστα με αγορά του 50% των δικαιωμάτων του. Από κοινού δηλαδή τον έχουν ο Ηρακλής και ο Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ένας από τους δύο που εντόπισε ο Κόντι στην Ισπανία. Ο άλλος είναι ο Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μεσαία γραμμή. Και αυτός νεαρός από την τρίτη ομάδα της Ρεάλ. Έκανε επαφές εκεί ο Κόντις, βρήκε δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα ανακοινωθούν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Αουσίλιο ανακοινώθηκε.
2: Και ο Αουσίλιο ανακοινώθηκε χθες. Ναι.
0: Χθες, μάλιστα.
2: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφερε μαζί του ο Ματσάρη από την Ιταλία.
0: Στον Άρη τι γίνεται?
2: Τον Άρη προπονήθηκε το Λεμαίδα και αναμονή μεταγραφών, οι οποίες δεν έρχονται και ανησυχεί εκεί ο Γρηγορίου. Μάλιστα φαίνεται να απομακρύνεται και ο Μάγνουσον, διότι ο Ισλανδός δεν ρίχνει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Υπήρχε αισιοδοξία στον Άρη ότι θα τις περιορίσει, ότι τελικά θα συμφωνήσει. Δεν φαίνεται να συμφωνεί και στον Άρη δεν φαίνεται να τον περιμένουν, τρέφοντας την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλουν να γίνει σύριαλ αυτό το θέμα με τον Μάγνουσον. Ο Ρέγες λέει ότι έχει εναλλακτικές και θα κινηθεί προς εκεί.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, φίλε?
2: Αυτά, Σάκη μου.
0: Τώρα να σου ευχηθώ να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, φίλε.
2: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και από μένα.
0: Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Άρη, του ΠΑΟΚ αλλά και του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκη, καλό απόγευμα, μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια για όλα από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη, λυπάμαι πάρα πολύ για τη 15χρονη, κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους, στην οικογένεια. Φοβερό, λέει, τι να πω, κουράγιο. Δεν υπάρχουν, Βίκη μου, δεν υπάρχουν λόγια τώρα, τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Υπάρχει πιο άσχημο πράγμα ο γονιός να χάνει το παιδί του τώρα και σε τέτοια ηλικία? Τι να πεις. Καλησπέρα, Σάκη, σε σένα, στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μας λέει η φίλη μας Γεωργία από τα Μέγαρα.

καλό απόγευμα και στην Εύη αλλά και το Βασίλη, στο Ήλιον, στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Στο Viber του σταθμού, παιδιά, παίρνετε μέρος για τις κληρώσεις, έτσι, 6939-943-943. Μια ωραία φωτογραφία μας στέλνει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ο πόρος μικρός γυαλός της Λευκάδας. Πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και σε σένα Σάκη, αλλά και στους φίλους ακροατές. Αναμένουμε όλα τα θέματα που θα έχει και σήμερα η εκπομπή. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Φωνή που κάνει, λέει, την καρδιά του γηπέδου να χτυπάει και, και στα σπίτια μας. Καλό διόρο, Νίκη, του Λευκάδα. Νίκη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Και με αυτά τα όμορφα λόγια από τη φίλη μας τη Νίκη, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε να περιπλανηθούμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Interδέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
9: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Ακούτε, Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής, μαζί με τα παιδιά μέσα από την παραγωγή. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε έτσι να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο σε όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν ας ξεκινήσουμε με κάτι που ελληνικού ενδιαφέροντος πρώτα. Mm-hmm. Ας πάμε στη Sporting όπου ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως ξέρουμε, απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγωνιστική δράση. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης στους 26χρονους διεθνείς Έλλην. Ωστόσο, στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι του Τορέντς, ο προπονητής του Μπόρζες, επειδή τελευταία έχει επιβαρυνθεί, έχει μια κόπωση στην μυαλία, πρώτη φορά το αυτό, εν πάση περιπτώσει, για να μην υπάρχει έντονη επιβάρυνση, δεν το χρησιμοποίησε. Και ο πορτογαλικός τύπος αναρωτιέται αν είναι κάτι πιο σοβαρό. Θα δούμε. Μετά έχουμε την Arsenal, η οποία έχει, φέρεται να έχει το στόχο της τον Χρήστο τον Τζόλι, φέρεται να κάνει πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια την ίδια στιγμή η Μπρούγκε δεν έχει πάρει θέση, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά η Arsenal κατέθεσε πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ στην στη Newcastle για το διεθνή Βραζιλιάνο τον Μπρούνο Γκιμαρές και η διοίκηση της Newcastle είπε ότι εμείς για να παραχωρήσουμε τον Μπρούνο Γκιμαρές θέλουμε 120 εκατομμύρια ευρώ και ο Μπρούνο Γκιμαρές είναι από τους πλέον σημαντικούς στόχους αυτή την περίοδο των κανονιέριδων. Από εκεί και πέρα πριν πάμε να δούμε τα άλλα παιχνίδια, οι Άγγλοι έχουν αρκετά προβλήματα. Έχει ίωση ο Ντέκλαν Ράις, ο διεθνής μέσος της Arsenal. Έχει ένα πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο. Έχει και μία ίωση που τον έκανε να μην πάρει μέρος στην τελευταία προπόνηση. Απ' την άλλη πλευρά και η βεβαίως η Αγγλία έχει τιμωρημένο τον Τζον Κουάνστα, τον κεντρικό αμυντικό που είχε αποβληθεί, τον Τζόρντα Χέντερσον που ήταν τραυματίας. Και αμφίβολος είναι και ο Ρις Τζέιμς για το παιχνίδι, πάντα λέμε με την Νορβηγία. Απ' την άλλη πλευρά η Νορβηγία τροφύλακας ο Νίλαντ που παίζει στην Σεβίγια, έχει και αυτός μια ίωση. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι έχουν απολυθεί αρκετοί προπονητές πριν ακόμα λήξει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι ξεκινήσαμε με τον Σαμπρίλα Μουσίτη στην Ισίας που απολύθηκε σχεδόν την πρώτη μέρα μετά την ήττα της εθνικής ομάδας. Μετά πήγαμε το Στιβ Κλάρκ της Σκωτίας. Εντάξει, τώρα άλλοι από αυτούς παραιτήθηκαν επισήμως, άλλοι καταλαβαίνουμε ως πάνω αυτά.
0: Πάντως αρκετοί προπονητές, φίλε.
2: Ναι, θα τους πω τώρα, ναι. Φίγαμε. Ο Χουνγκ Μιονγκ Μπο, ο Νοτιοκοράτης, ο Τσέχος ο Μύρος Βακούμπεκ, ο Ρόναλντ Κούμαν ο Ολλανδός, ο Σεμπάστιαν Μπεκατσέσε από το Εκουαδόρ, ο Γερμανός Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο Τινίσιος μετά αυτός που πήρε τη θέση, Λαμουσί, ο Ερβέ Ρενάρ, ο Ούγκο Μπρο σήμερα, ο οποίος ναι μεν παραιτήθηκε από την τεχνική αισία της Νοτιού Αφρικής, αλλά αυτός δεν θα φύγει, δεν θα απομακρυνθεί από την Ομοσπονδία, θα πάρει θέση ειδικού συμβούλου, οπότε μένει αλλά φεύγει. Φεύγει μάλλον αλλά μένει. Μετά έχουμε τον Ρομπέρτο Μαρτίνες.
0: Φεύγει μένοντας.
2: Το έχει πει. Ναι, ακριβώς. Θέση του την έχει πάρει ήδη ο Ζόρζε Ζεζούς. Στο Μεξικό ο Χαβιέ Αγκύρη έφυγε, τη θέση του την πήρε ο Ράφα Μάρκες. Έχουμε τον επίσης ο Ρομάριο τώρα έχει βγει και κάνει δηλώσεις ότι ο Αντσελότη πρέπει να απολυθεί. Ωστόσο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν πρέπει να ξεχνάμε στηρίζει τον Αντσελότη και μάλιστα 10 μέρες πριν του είχε ανανέωσει το συμβόλαιο μέχρι το 2030, οπότε ο Ιταλός θα παραμείνει στο τιμόνι της Λεσάου. Έχουμε επίσης τον Μπενίτεθ, τον Ράφα Μπενίτεθ, μέχρι πρώτη ως προπονητή του Παχνιακού που παίζει το όνομά του για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας. Ενώ ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε το πρωί ότι ο Σαντιό Μανέ, ο Σενεγαλέος αρχηγός της εθνικής ομάδας, αποσύρεται από την εθνική, το διέψευσε μετά ο ίδιος και το BBC το ίδιο λέει ήταν fake news, οπότε μην το λάβετε υπόψη σας. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι ο Κουρτουά, ο Βέλγος τρονοφύλακας, έτσι.
0: Ισπανία-Βέλγιο στις 10,
2: Ισπανία, να θυμίσουμε για τους φίλους. Που λέει, κοιτάξτε να δείτε, είναι σαν να παίζω εναντίον του δεύτερου σπιτιού μου, γιατί παίζω στην Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο γιος μου ο Νίκο έχει διπλή υπηκότητα, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα. Παρά τα αυτά πρέπει να πω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Βεβαίως μέχρι τώρα ο στόχος μας ήταν να πάμε στα προημιτελικά. Το έχουμε πετύχει. Ό,τι περισσότερο κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι επιτυχία περαιτέρω. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντελαφουέντε αναφέρθηκε για τον Γιαμά λέγοντας ότι ακόμα δεν είναι 100% εκεί που θέλαμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δείξει το πραγματικό του αυτό όπως έχει κάνει στην Μπαρσελόνα και αυτό θα είναι υπέρ της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι η ΕΚΙΠ, μάλλον 35 παιχνίδια είναι αίτητη η Εθνική Ισπανίας, 18 η Εθνική Βελγίου. Ο τύπος σήμερα της Γαλλίας ήταν πάρα πολύ δυνατός για την εθνική ομάδα που νίκησε χθες 2-0 το Μαρόκο. Ένα Μαρόκο που το περιμέναμε πιο δυνατό, τελικά η ομάδα του Ντεσάν ήταν πιο αποφασιστική, με Μπαπέ που χτύπησε και πέναλτι αλλά το απέκρισε ο τραφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο, και βεβαίως το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Ντεμπελέ. Ο τύπος λοιπόν της Γαλλίας αποθεώνει σήμερα την εθνική ομάδα. Για παράδειγμα, η ΕΚΙΠ λέει ασταμάτητη, απόλυτη κυριαρχία των ποδοσφαιριστών του Ντεσάν στο παιχνίδι. Το France Info λέει υπεριαλιστική η εθνική Γαλλίας, δημιουργεί μια νέα θρηλυκή γενιά, κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά μια θέση στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Το Eurosport προσθέτει εξαίρετο σε Μπαπέ, επέβαλε τον ρυθμό του, ενώ η σταθερότητα που επέδειξε ο Ντεμπελέ σφράγισε με το δεύτερο γκολ που πέτυχε τη νίκη επί του Μαρόκου. Η Φιγκαρό λέει, αναφέρεται περισσότερο στον Didier Deschamps, τον ομοσπονδιακό προπονητή, επιβεβαίωσε η εθνική ομάδα της Γαλλίας ότι το τίτλο του είναι φαβορή για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η γαλλική ομάδα δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα να αντιδράσει η ομάδα του Μαρόκου.
0: Πάντως, ναι, θερμή υποδοχή είχε και η Εθνική Αιγύπτου, έτσι, που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ.
2: Σωστό, και η Εθνική Αιγύπτου που ανανώθηκε και το συμβόλαιο του Χωσάμ Χασάν, έτσι, παλιού παίκτη και του ΠΑΟΚ, όπως και του Ιμπραήμ, του αδερφού του, μέχρι το 30 και δικαίως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι προπονητές, όταν αποτυχαίνει η ομάδα, έχουν αποτύχει αυτοί.
0: Απλώς όπως πανηγύρισαν ότι έφτασαν μέχρι τη φάση των 16.
2: Μεγάλη επιτυχία, ακριβώς.
0: Και είδαμε πώς ιτήθηκαν από την Αργεντινή με το 3-2.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή την ανατροπή, βέβαια.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ας ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, πιο τυχεροί να διατηρήσουν την πρόκριση αυτή. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κριστιαν Έριξεν, ο Δανός, ο διεθνής που είχε τα προβλήματα για δεύτερη φορά με την καρδιά του που θυμόμαστε όλοι ότι κατέρευσε. Τώρα είναι σε στάδιο αποκατάσταση στην πατρίδα του, στην Κοπεχάγη, στη Δανία. Έχει μιλήσει, όπως είπε, με τους παράγοντες της Βόλσπουργκ, μια Βόλσπουργκ στην οποία αγωνίζεται ο Κουλιαράκης και έχει υποβαστεί. Έχουν συνεννοηθεί ώστε μόλις λήξει η αποκατάσταση θα πάει να ενταχθεί κανονικά στη Βόλσπουργκ με στόχο να την βοηθήσει να κερδίσει την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πολλές ομάδες Αγγλίας, Arsenal, Manchester United και τελευταία η Tottenham, δείχνουν ενδιαφέρον για τον 20χρονο Γάλλο ταλαντούχο φόρ της Bournemouth, τον El Zouir Kroupi, ένα από τα νέα ταλέντα του γενικά του γαλλικού ποδοσφαίρου αλλά και της Premier League. Και η Bournemouth, για να τον παραχωρήσει, όπως είπε, θέλει ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά έχουν ξεφύγει βεβαίως. Το θέμα είναι και οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγροτικό χώρο να μπορούν να αποδώσουν αυτά που έχουν επενδυθεί πάνω τους. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Φίλε, θέλω να μου δανείσεις 2.600 ευρώ.
2: Βεβαίως.
0: Για να πάρω...
2: Όχι,
0: να πάρω κομμάτι από το... μετά το τελικό, θα τα πουλήσει η FIFA. Θα πουλήσει τον αγωνιστικό χώρο. Να μην πάρω και εγώ ένα κομμάτι.
2: Σωστό, σωστό. Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Μάνο μου, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης,
0: το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως. Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φυσικά με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: News.
1: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση τριών πιτσιρικάδων με προοπτική βέβαια για το μέλλον. Ανακοίνωσε την απόκτηση λοιπόν των Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Πρόκειται για τρεις νεαρούς ταλαντούχους αθλητές, για τους οποίους η ομάδα μας, όπως λέει η ανακοίνωση, θα εκπονήσει ένα πλάνο εξέλιξης και βελτίωσής τους μέσα από το δανεισμό τους σε άλλες ομάδες.

Και κάτι που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Η Ισπανία αυτές τις μέρες βιώνει μια από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών στο μέτωπο των αγροτοδασικών πυρκαγιών, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην επαρχία Αλμερία της Ανταλουσίας συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτα, αφήνοντας πίσω τις, φίλες και φίλοι, δυστυχώς νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές, μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των Ισπανικών Αρχών, ο απολογισμός έχει ανέλθει στους 12 νεκρούς, ενώ 23 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Γεγονός που δημιουργεί βέβαια φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Οι περισσότεροι νεκροί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν με εξαιρετικά πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, της ξηρασίας αλλά και των θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πάντως στο πεδίο επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες, αστυνομία, στρατιωτικές μονάδες, εθελοντές, πολλές αναζωπηρώσεις, δυνατή άνεμη στην περιοχή, δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και η φωτιά εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Και φυσικά σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι, συνεχίζονται και οι εκενώσεις πολλών περιοχών. Τεράστια προσοχή πρέπει να έχουμε και εμείς όλοι μας τους καλοκαιρινούς μήνες.

πριν από λίγο να σας πω πως ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου. Είναι 31 του χρόνια ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος έκανε ένα καλό πέρασμα από την Κύπρο, επανέρχεται στην Ελλάδα και την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Ηρακλή.

Επίσης, πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Μαρκό που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με έναν, να το πω, θρύλο του, του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και της ελληνικής, της αθλητικής μάλλον διοίκησης, και μιλάω για τον κύριο Βασίλη Καγκάτση, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, όπως λέει η ανακοίνωση της ομάδας. Ο Βασίλης Καγκάτσης ήταν έχει διατελέσει μάλλον και είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την ιστορική βέβαια περίοδο, θα θυμάστε, της κατάκτησης του γύρω 2004. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις ως διευθύνων σύμβουλος της Super League, ως τέλεχος σε σημαντικές επιτροπές των UEFA αλλά και FIFA, καθώς και σε επιτελικές θέσεις ιστορικών συλλόγων. Η διοίκηση της Μαρκό, της ΠΑΕ Μαρκό, καλωσορίζει τον Βασίλη Καγκάτση στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία ενός τέτοιου κεφαλαίου για το ποδόσφαιρό μας θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή της πορεία, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Μαρκό.

να χαιρετήσω το φίλο του Δημήτρη εκεί στο Αγρίνιο. Κάνα νέο, λέει, για την Πανατολικάρα. Εντάξει, γνωστό είναι ότι νομίζω προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές ανακοινώθηκε ο Αμίν Μπάση. Παίζει στη θέση πίσω από τον center four, αλλά μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι 28 ετών, Μαροκινός. Από τον Γενάρη του 23 αγωνιζόταν στη Houston Dynamo του MLS, μετρώντας συνολικά σε 114 συμμετοχές 21 γκολ και 18 assist. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας για την περίοδο 26-27. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ, καλέ μου φίλε. Με προσιτές τιμές, όπως λέει στην ανακοίνωση, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο διαρκείας κοστίζει μόλις 50 ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 3 ευρώ ανά εντός έδρας αγώνα. Οπότε οι φίλοι του Πανετολικού ας πέψουν να κρατήσουν τη θέση τους για τη φετινή σεζόν.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να σας πω ότι λήθηκε συνεργασία μετά από 7 μήνες της ΠΑΕ Βόλος με τον Λερόι Αμπάντα. Αγωνίστηκε μόνο σε 11 μάτς. Και φυσικά τον ευχαρίστησε. Να σας πω ότι η Αλμερία ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Αντρέ Όρτα από την Μπράγκα και ο άλλο μέσος του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός από την Μπράγκα. Με 20 συμμετοχές. Πάντως οι εμφανίσεις που πραγματοποίησε, έστω αυτές οι 20, έπεισαν τους ανθρώπους της Αλμερία να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς του και να τον κρατήσουν στο δυναμικό της ομάδας, στην επιστροφή που κάνουν βέβαια για να επανέλθουν στα μεγάλα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Καθίστε κι εσείς αν βρίσκεστε στο σπίτι σας, αναπαυτικά στο σαλόνι σας. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Θα επιστρέψουμε εδώ στον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Παστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας.
5: Βιβλία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

πεδεραστές. Λένε οι ποιητές δεν συναντιούνται, γιατί υπάρχει πάντα ο ένας μες στον άλλο. Οι ονειρευτές το ξέρουν.

οι αγωνιστές που δεν ρωτάνε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Ράδιο Ρούμελι News.

an old napkin and I wrote down our... Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης θα αποσταλεί στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκκινήσει διαδικασία για την έκδοση στη χώρα μας και μια 46χρονης, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα με αναστολή, καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό σε βάρος 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

0: ΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτίκου Βέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Το πραγματικό challenge που αντιμετωπίζει καθημερινά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι η προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και τα F-35 άσκησε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από μια πολυδιάστατη διπλωματική στρατηγική. Επίσης ζήτησε δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου και των μερισμάτων, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η σύγκληση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τέλος ανέφερε ότι εφόσον η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγραμματός της, ενώ αν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα προτιμήσει την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. Εν τω μεταξύ, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας του να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ξεκινούν την προσεχή εβδομάδα οι εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που θα καταρτήσει το νέο κώδικα ιδιοκτησίας αντικαθιστώντας το ισχύον πλαίσιο που βασίζεται σε νόμο του 1929. Στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των κανόνων που διέπουν τις πολυκατοικίες και τη συνιδιοκτησία. Μια νέα εφαρμογή ενοποίησης μετακινήσεων πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ Νίκος Λαλιώτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης στην πρωτεύουσα, ενώ θα προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς καρτών στάθμευσης. Αναφερόμενος στην εφαρμογή Safe Athens, ο κ. Λαλιώτης επισήμανε ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προσωπικής ασφάλειας.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Χαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε.

0: Θα πάρετε τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!

γιατί σήμερα τα λόγια σου από τον παράδεισο να έρχονται μοιάζουν στην ασπρόμαυρη ζωή μου, για λίγο τα χρώματα αλλάζουν. Έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου από την εποχή των συνήθων υπόπτων. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα με λιγότερα λόγια και περισσότερα τραγούδια. Καλά να περάσουμε.

Πέτρος Γαϊτάνος σε μια υπέροχη μπαλάντα που έγραψε για αυτόν η Αρλέτα και σε μεταγενέστερο χρόνο τραγούδισε και η ίδια. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Μάριο Φραγκούλη σε ένα τραγούδι παλιότερο σε στίχους και δικούς του και του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Μάριου Φραγκούλη, για να σας πω και για την εκπομπή που θα ακουστεί αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί εδώ στον Αθήνα 84, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Λοιπόν, ο Μάριος Φραγκούλης και ο στιχουργός Παρασκευάς Καρασούλος μιλούν για την πρόσφατη συνεργασία τους μετά από αρκετά χρόνια, κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν και για πρώτη φορά αναφέρονται σε περιστατικά της περιόδου γνωριμίας τους. Επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής από την Έλενα Χατζιωάννου. Κυριακή λοιπόν, 12 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Μάριος Φραγκούλης, Παρασκευάς Καρασούλος.

Το ποτάμι, τραγούδι τίτλων στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ερμηνεία από την Ρένα Μόρφη μαζί με τον Άλεξ Σιντ που υπογράφει τη μουσική και την Ουρανία Πατέλη που υπογράφει τους στίχους. Μια σειρά η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες με ένα καταιγισμό γεγονότων. Μια πολύ ωραία σειρά που κράτησε έτσι το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι το τέλος και με πολύ πολύ ωραίες ερμηνείες. Θα ξεχώριζα την Εύελινα Σουάντ που έπαιζε το ρόλο της Ασπασίας και νομίζω έκανε μια καταπληκτική ερμηνεία, αλλά γενικώς όλο το cast ήταν πολύ ωραίο. Το σύριαλ βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο, το best seller της Ελένας Μαντά.

Και από τη θαλασσογραφία και το Διονύση Σαββόπουλο πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι. Νέος ερμηνευτής Πάνο Ζώης, η Σοφία Νάτσου υπογράφει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ που λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Και από εκεί εμείς θα ακούσουμε τον Ερμή με τους στίχους του Νίκου Παπακώστα. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βράδυ.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρής.

0: τις φωνές η Μαρία, η Εύα και η Νατάσα.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

Ωραία, 9. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Ανασταλτικό χαρακτήρα είχε η ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά

0: Βλαχοίδης. Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έδωσε η ΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Το πραγματικό challenge που αντιμετωπίζει καθημερινά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι η προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Επίσης, ζήτησε δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου και των μερισμάτων, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η σύγκληση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τέλος, ανέφερε ότι εφόσον η Ελλάς αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγραμματός της, ενώ αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα προτιμήσει την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μια νέα εφαρμογή ενοποίησης μετακινήσεων πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ Νίκος Λαλιώτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης στην πρωτεύουσα και θα προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς καρτών στάθμευσης.
1: Αναφερόμενος στην εφαρμογή News.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: γραμμή για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
12: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 24 Ιουλίου για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έδωσε η ΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη περί κατάργησης του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας ενεργών χρηστών, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη. Όπως αναφέρει, ο Δήμος συνεχίζει τη χρηματοδότηση.
1: Ακούτε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22-310-45-497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports, την πιο ζεστή, την πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών. Εδώ στο πανέμορφο Ήλιον, στην πανέμορφη δυτική Αθήνα. Να περάσουμε δύο ωρίτσες, όπως κάθε Παρασκευή, άλλωστε, με τη γνωστή δική μας ανεμελιά, εν μέσω

Μουντιάλ. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα μέσο Μουντιάλ στο οποίο λάμπουν τα άστρα, λάμπουν τα αστέρια, η αλήθεια είναι. Οι stars των ομάδων τις έχουν πάρει από το χεράκι και πάνε. Εμπαπέ, Μέση. Καλησπέρα Λευτέρη. Το άλλο το θηρίο, ο Βίκινγκ, ο Χόλαντ. Κι άλλοι, κι άλλοι. Για τους φαν του, απογοήτευση βεβαίως ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Απογοήτευση η Βραζιλία, απογοήτευση η Γερμανία. Στο καλό και να μην μας γράφουν, δεν πειράζει. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πάρα πολύ συμπαγές σύνολο. Η Αργεντίνη είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Οι Γάλλοι, παιδιά, ικανοί να σε ισοπεδώσουν. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Νέα ώρα, ίδια ήθη, ίδια μούρλα. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Θα τους επαναλάβουμε όμως. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι 2 και είναι πάντα ανοιχτές για όλους εσάς. Εννοείται, ενθαρρύνουμε την επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, να βγαίνετε και στον αέρα. Μην τρέπεστε. Κανείς δεν γεννήθηκε ξέροντας, όλοι μάθαμε στην πορεία. Είναι το 210-220-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943. Η δεύτερη γραμμή, το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 215-215-5943. Σήμερα κληρώθηκε και η Δωράρα. Το τρίμερο στην Αμοργό. Εύχομαι αυτοί που θα πάνε να περάσουν πολύ ωραία στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Βεβαίως κληρώθηκε και ένα τραπέζι για 4 στο Ψαρονεύρι, το δικό μας στέκι του Interveten Sports. Βεβαίως έχει ανοίξει και η τηλεόραση του σταθμού μας στο Ελλάδα TV. Είναι ο υπολογιστής δίπλα και βλέπω την αφεντομουτσουνάρα μου. Παναγία και Χριστέ. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματα δωρεάν στο 69-39-943-943. Άλλη μια βόλτα. 69-39-943-943. Στο φίλο μου το Λευτέρη. Καλησπέρα Τσούρ, καλή εκπομπή. Αδερφέ μου. Καλησπέρα Πέννη. Σήμερα ξεκίνησε νομίζω το μεγαλύτερο κύμα αδιούχων. Το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Στην Αθηνών Κορίνθου, να ξέρετε, το μεσημέρι κυρίως. Η κίνηση ξεκινούσε από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι βεβαίως, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει όλοι οι υποψήφοι και παίρνουν σβάρνα τις ρούγες που λένε στα χωριά. Λαϊκές, καφετέριες, στέκια, ένας κακός χαμός. Καλησπέρα στον δικό μας άνθρωπο, στον εκλεκτό φίλο,
Στο Χάραντα Μποκαρπούζο, ο δικός μας εδώ πολιτευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Θέλω να καλησπέρισω όμως και τη Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Αγαπημένοι φίλοι, εκλεκτοί φίλοι. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε χρώματα. Στηρίζουμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Τώρα είμαι βραδινή βάρδια. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφες που έχουμε τώρα βάρδια. Τσουράκι, με αρέσει η φωνούλα σου, γατουλίνη μου, μικρούλι μπέμπι. Βρες η Αποστολία μου. Δεν είμαι ούτε γατουλίνης ούτε μικρούλι ούτε μπέμπι. Είμαι 48 χρονών παρακάτι. Πάντως ευχαριστώ για την φιλοφρόνηση για τη φωνή μου. Να είσαι καλά. Να πάρεις ένα τηλέφωνο ακόμα και σήμερα και απόψε να ακούσουμε και τη δική σου φωνή. Ο Βασιλέξ από το Καματερό έλεγε πάντα για σένα. Έλεγε για την Αποστολία, ναι, την καλησπέρα μου, το έτσι τα αλλιώς. Δεν σε έβρισκε, σε έψαχνε, τι γίνεται. Καλοκαιράκι φίλες και φίλοι, και στα πάρκα έχουν ξεκινήσει τα γλέντια εδώ και αρκετό καιρό. Απόψε στο πάρκο Τρίτσης έχουν οι ηλίοι του ηλίου, οι πυριώτες δηλαδή. Θου κύριε φίλε και το στόματί μου, το δικό τους γλέντι.

Θα πάμε με χαλαρή μουσική μέχρι και λίγο πριν τις 12. Παιδιά, Παρασκευή είναι. Ναι, παίρνει. Για πάρτι μας απόψε, χωρίς καλεσμένους. Εννοείται, το ξέρετε όλοι αυτό, ότι η θεματολογία δεν είναι συγκεκριμένη. Είναι εκπομπή λόγου και μουσικής. Κοινωνικό σχόλιο κατά κύριο λόγο κάνουμε εδώ. Καλησπέρα στην φίλη μου την Άννα στο Χαλάνδρι. Εννοείται, καλησπέρα στην Κατερίνα στη Σαλαμίνα. Κάνει και ρήμα η Κατερίνα στη Σαλαμίνα. Καλησπέρα Φλόρεντς. Καλησπέρα και στην Σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία, Σωτηρία μου, να ξέρεις. Καλησπέρα και στη Σόφη στην Καλυθέα.

λοιπόν, όπως προείπα, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο περιβαλλοντικό πάρκο Αντώνης Τρίτσης, εδώ στο Ήλιον. Έχουν το γλέντι τους, οι ηλίοι του ηλίου, το πάρτι τους. Μ' αρέσει να τα λέω πάρτι όλα αυτά. Αντάμωμα λοιπόν, με τον Νίκο Οικοδομίδη. Τον ξέρετε νομίζω, που έχει βγάλει το νησιώτικο, το γλέντι. Χαμάνα μάνα μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Και τον Θεόφιλο, παραδοσιακό πρόγραμμα, ξεκάθαρα. Όχι όμως μωραϊτικό όπως θα περίμενε κανείς. Θα είναι νησιώτικο. Λοιπόν, η Αποστολία λέει, από Θεσσαλονίκη Αποστολία, έχω πάρει τηλέφωνο και έχω μιλήσει με Παλιουράκου, με Παλιουράκο μάλλον, με Ιωάννου και την κοπελιά που έχει ο σταθμός, το Βασιλάκι τον είχα πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, εν τω μεταξύ έχασα το τηλέφωνο του, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία είναι 44 ετών, 1,77-69 χιλά μελαχνίνα, βρωνιασμένη ένα χρόνο, παιδιά. Οπότε όποιος είχε βλέψεις για την Αποστολία, την πάτησε. Είναι αραβωνιασμένη. Η ασφάλεια λέει του νόμου 425 λίγη σε 15 μέρες. Άσε μας ρε, Last Direct Παρασκευή βραδιάτικα ή Μάρτον Παναγία μου.

Να ξέρετε ότι και εγώ βρίσκομαι στην αρχή της άδειας μου από την πρώην μου εργασία, βεβαίως. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πόσο ήρεμα, πόσο χαλαρά νιώθω μέσα μου. Ξέρετε ότι όλοι ζούμε σε μια έτσι περίοδο, ρε παιδί μου, περίεργη. Έχουμε ένα βάρος μέσα μας. Μας βαραίνει η καθημερινότητα, μας βαραίνει το κόστος της ζωής, φίλες και φίλοι. Εν τω μεταξύ, η Ισπανία με το Βέλγιο είναι στο 20ο λεπτό και είναι στο 0-0 ακόμα το μάτς.

0: Μόλις είχαν οι Ισπανοί έτσι μια αρκετά σημαντική φάση με ένα αριστερό έτσι φαλτσαριστό πλασέ του Λαμίν Γιαμάλ που πέρασε λίγο έξω από την δεξιά γωνία του Τίμπο Κουρτουά, του goalkeeper των Βέλγων. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, πραγματικά εγώ είμαι λίγο σουρεάλ στο μυαλό και λίγο περίεργος. Όταν λέω Βέλγοι, το μυαλό μου πάει στο τεύχος του Αστερίξ ο Βελίξ, ο Αστερίξ τους Βέλγους. Δεν ξέρω, είναι έτσι το μυαλό μου, περίεργο. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, να σου πω έτσι μια μικρή ιστοριούλα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μιας και είναι οι Βέλγοι που παίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά και οι Ισπανοί, γιατί υπάρχει και τεύχος του Αστερίξ στους Ισπανούς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από Αστερίξ και Οβελίξ. Είμαι φανατικός κόμιξ του Γκοσίνη και του Ιντερζό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είχαν συγγράψει το Αστερίξ και Οβελίξ, αλλά και άλλο νομίζω, και τον Ούμπαπα και τον Ζερόμ και Μπόμπι Λου, και αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία κόμιξ. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, λοιπόν, γύρω στα 13-14, με μεγάλο κόπο είχα μαζέψει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή Αστερίξ και Οβελίξ, όλα τα τεύχη, παρακαλώ, και κάποια τα οποία ήταν περιορισμένες εκδόσεις και αρκετά παλιά, σε άριστη κατάσταση, και επίσης είχα πάρει και κάποια τεύχη τα οποία είχε βγάλει η Mammoth Comics στα αρχαία ελληνικά, στα κριτικά, στα ποντιακά, τα οποία μάλιστα τα είχα έτσι μελετήσει αρκετά καλά και τα καταλάβαινα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, έτσι όπως ήμασταν στο εξοχικό των γονέων μου, στην Ηλούτσα, θα την πω εγώ, εσείς οι σύγχρονοι τη λέτε Αρτέμιδα, ένα Σάββατο πρωί τον πιάνει μια προκοπή του πατέρα μου να πλύνει τα μπατζούρια. Τα μπατζούρια κλειστά στο δωμάτιο, το τζάμι όμως ανοιχτό. Και κάτω από το τζάμι ένα τραπεζάκι το οποίο χώριζε το παιδικό δωμάτιο που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου, και πάνω στο τραπεζάκι όλα τα τεύχια σε ρίξ και ο Βελίξ. Και μόλις τον έπιασε η προκόπη τον μπαμπακούλη μου να πλύνει τα μπατζούρια, έπλυνε και τα Αστερίξ και Οβελίξ. Γίνανε μούλια, εννοείται. Τώρα μια συλλογή η οποία ήταν αρκετά σπάνια, κάποια τεύχη, όπως το εκτιμώ, σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είχε έτσι μια αξία γύρω στα 2,5 με 3,000 ευρώ όλο το πακέτο. Αλλά εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά. Είχα πάρει όμως μια μεγάλη στεναχώρια. Τι να κάνουμε. Γενικά δεν είμαι ο τύπος που αρέσκεται στο να συλλέγει πράγματα. Κάτι άλλο το οποίο ασχολούμαι έτσι με αρκετή θέρμη είναι ο μοντελισμός. Ο μηχανοκίνητος μοντελισμός όμως, όχι ο στατικός. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι τον μοντελισμό τον έχουν συνυφασμένο με τον στατικό μοντελισμό, όχι εγώ με τον μηχανοκίνητο μοντελισμό, όχι με τα τηλεκατευθυνόμενα μαξάκια που πουλάει το Τζάμπο και ο Μουστάκας. Μίλαμε για τηλεκατευθυνόμενα τα οποία έχουν θερμικούς κινητήρες, έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες χωρίς ψύκτρες. Παίζουν με καύσιμα αρκετά μεγάλης περιεκτικότητας σε νίτρο, είτε τα ηλεκτρικά παίζουν με μπαταρίες αρκετά μεγάλης χωρητικότητας σε βολτ. Τεντέν, άχρε Μάνο Σταραμόπουλε, και ο Τεντέν ήταν τρομερός. Τεντέν, τι μου θύμισες τώρα. Το σκυλάκι του Τεντέν ήταν ο Μιλού, νομίζω, Μάνο. Ενώ του Οβελίξ ήταν ο Ιντεφίξ. Και οι detectives, οι ντυπών, οι οποίοι ήταν εγκαφατζίδες. Από χόμπι, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου αρέσει και κάνω τα εδώ και κάμποσα χρόνια. Με αυτοκινητάκια, είτε θερμικά είτε ηλεκτρικά. Θερμικά αρχικά, λανθασμένα οι περισσότεροι τα ονομάζουν βενζινοκίνητα. Βενζινοκίνητα, τα ξέρετε, είναι μόνο αυτά που είναι σε κλίμακα 1:5, τα πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία συνήθως έχουν κινητήρες από αλυσοπρίωνο. Είναι αυτή η μορφή τους. Τα άλλα, τα πιο μικρά, από ένα 8 κλίμακα μεγέθους και πιο κάτω, οι κινητήρες τους λέγονται θερμικοί. Και αυτό γιατί? Γιατί την καύση του καυσίμου την προκαλούν όχι με σπινθήρα όπως οι βενζινοκίνητοι κινητήρες, αλλά με την συμπίεση όπως το κάνουν οι κινητήρες ντίζελ. Έχουν δηλαδή μια αντίσταση η οποία δίνει την πρώτη σπίθα και από εκεί και ύστερα την συμπίεση του καυσίμου την κάνει με την, μάλλον την καύση του καυσίμου και την έκρηξη στον θάλαμο καύση την κάνουν με τη συμπίεση. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα ηλεκτρικά, να ξέρετε, τα οποία έχουν τα brushless, τα μοτέρ, αυτά που είναι χωρίς ψύκτρες, τα οποία μπορούν να πάρουν στροφές πάρα πολύ υψηλές, πολύ υψηλότερες από τα μοτεράκια, τα συμβατικά, από τα οποία είναι με καρβουνάκια. Και είναι και αυτά, όπως ήθιστε να το λέμε στη γλώσσα των μοντελιστών, competition, αγωνιστικά. Και ελικοπτεράκια και αεροπλανάκια και σκαφάκια, απ' όλα πετάμε και απ' όλα πιλωτάρουμε. Μάνα μου, να σου πω κάτι. Ανήκουμε σε μια γενιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Το συζητούσα με ένα φίλο που πάω και κουρεύομαι εδώ στην περιοχή μας, στον Άγιο Νικόλαο. Πετύχαμε ωραία κινούμενα σχέδια, πετύχαμε ωραίες σειρές. Εκεί που ήμουνα και κουρευόμουν, θυμηθήκαμε ας πούμε το Μεθοριακό Σταθμό, θυμηθήκαμε και κόμιξ, τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση. Εγώ θυμήθηκα τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ και θυμήθηκα επίσης και ένα σύριαλ το οποίο πρωταγωνιστούσε ο πολύ γνωστός παλιός ηθοποιός, ο Νάσος ο Κεδράκας, τον φωτογράφο του χωριού. Πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, πολύ νοσταλγικό, ασπρόμαυρο, το οποίο διαδραματιζόταν σε κάποια χωριά της, αν δεν κάνω λάθος, της κεντρικής και βορείου Ελλάδος. Τότε που, να σας πω κάτι, οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και στη σκέψη και στη ζωή. Δεν δαιμονοποιώ τη σύγχρονη εποχή, δεν δαιμονοποιώ την τεχνολογία. Αν την χρησιμοποιείς την τεχνολογία προς όφελός σου, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι, φίλες και φίλοι, αφινόμαστε στην τεχνολογία εν λευκό. Γιατί τότε υπνοτίζεται το μυαλό. Στην Κρήτη λέμε πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς, παράλληλα με την τεχνολογία, με τα βοηθήματα τα οποία δίνει η σύγχρονη εποχή, παράλληλα βάζουμε και το κεφάλι μας να λειτουργεί, να δουλεύει.
1: Interveten, Ελλάδα Sports. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και
2: αναδεικνύει. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10 11.30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Στο 300 λεπτό, 1-0 μπροστά. Μπροστά οι Ήβηρες. Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει κάθε καλοκαίρι το κάμπινγκ με τον Νίκο Καλογερόπουλο, παιδιά. Τι ηθοποιάρα. Ο οποίος ο Νίκος Καλογερόπουλος ήρθε στον Υπαρόδο, πραγματικά ξεχώρισε από την νεαρή του ηλικία με τον τρόπο της ερμηνείας του. Και νομίζω σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνούσαν τα χρόνια τόσο πιο εμφαντικός γινότανε. Και στο σύριαλ αυτό, το οποίο παίζει ένα διπλό ρόλο, παίζει και τον ρόλο του Μάιμο, ο οποίος ήταν κάποιος που ήταν κάτοικος εκεί της περιοχής όπου ήταν το κάμπινγκ, στο οποίο διαδραματιζόταν το σύριαλ, και ήταν με νοητική στέρηση. Τον έκανα τόσο πολύ πετυχημένα, παιδιά. Τόσο πολύ πετυχημένα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ήταν η ηθοποιός η Ντενίς Μπαλτσαβιά, η οποία έπαιζε τον ρόλο της Βασίλος και τη φώναζε με τη χαρακτηριστική φωνή. Έλεγε την Ατάκα μου, η Βασίλο. Καλησπέρα, φίλε Μπαμπή. Παιδιά, πάρετε τηλέφωνο από μέρα, δεν είναι, μην τρέπεστε. Καλησπέρα Σωτηρία, εκεί στα Πατήσια. Λέει, είναι πολλά Πατήσια, είναι ένα Πατήσι εδώ, ένα Πατήσι εκεί και ένα Πατήσι παραπέρα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ, να ξέρετε. Όπως ξεκίνησα να λέω πριν, στους 94,3 μας ακούτε στην Αττική, στον Αργοσαλονικό, στην Εύβοια και στα νότια πρόαζα της Αττικής, γιατί ξέρετε, είναι ο ημιτός και αν δεν υπάρχει ένα μεταδότης κάνει παράστητα, ενώ εμείς ακουγόμαστε καμπάνα.

Στη Βιωτία μας ακούτε στο, από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 για Βιωτία και Φωκίδα. Στην Αρκαδία μας ακούτε στους 104,6, στην Ηλία στους 98,6, στη Λακωνία 104,6 επίσης, Έτωλα Καρνανία 100,9, Θεσπρωτεία 98,6 και Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7, στη Ρόδο, στην Κύπρο από το Super Sport Κύπρου 104, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ελλάς ΣΑΤ. Έχω και μια έτσι πληροφορία. Ο παπάς του χωριού, ο φωτογράφος του χωριού ήταν Μπάμπη. Με τον Νάσο και Δράκα το ανέφερα πριν. Αλλά ο παπάς του χωριού ήταν ο Παπατσιάφης, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, ήταν και και δάσκαλος στο χωριό, και είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, τον Καρασβίγκα, και τον είχε γρατζουνίσει η γάτα. Και του λέει, ποιος κατέβασε τα μούτρα, λέει, Καρασβίγκα. Ναι, ναι, μια σκηνή που προσπαθεί ο μαθητής να μάθει τη λέξη γάτα, γιατί λέει κατσούλα. Φίλε, είναι πολύ χαρακτηριστική. Αδερφέ, έχουμε τρομερή σύνδεση, να ξέρεις, εγώ και εσύ. Το ίδιο σκεφτήκαμε. Του λέει, ποιο είναι αυτό το γράμμα το γου, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α, ποιο είναι αυτό το γράμμα το του, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α. Και λέει, πάμε τα και ζευγαρωτά τώρα. Γου και α, γα, του και α, τα. Και όλο μαζί, κατσούλα. Να, του λέει, μη στα χρωστάω, μη ζυθροκέφαλε.

2-12-25-943 και 2-15-2-15-59-43 οι τηλεφωνικές γραμμές. Στο Viber στέλνετε στο 69-39-943-943. Εδώ μεταξύ, σε μια φάση της Ισπανίας έπεσε ένας παίκτης της Ισπανίας πάνω στο διαιτητή. Λες και του έκανε κινητό screen. Πώς δεν τον σόριασε κάτω, να τους μείνει και στα χέρια. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου στέλνει, ναι, λέει, χαιρετίσματα στην όμορφη Λίμνο. Χαιρετισμού στη Λίμνο, φίλε Μπάμπη. Παιδιά, η Λίμνος είναι πραγματικά πολύ όμορφο νησί, να ξέρετε. Και οι κάτοικοι της Λίμνου είναι πολύ φιλόξενοι. Είχε πάει πέρσι ένας πολύ καλός μου φίλος με την οικογένειά του. Ευχαριστήθηκε φιλοξενία, μπάνιο και ψάρι, παιδιά. Ευχαριστήθηκε ψάρι χωρίς να το πληρώνει Βαπορίσια, όπως το πληρώνουμε εδώ στην Αθήνα. Και έχουμε και μια έτσι πάρα πολύ καλή φάση για την Ισπανία πάλι, την οποία ναι, δείχνει ο διαιτητής ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Άλεξ. Τώρα θα δούμε, ναι. Δεν έδωσε συνέχεια στην φάση. Οπα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Ποιοι τρακάρανε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ, εσύ, ρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν, τι αμάξια είναι αυτά. Το ένα είναι, Hyundai. i10, i20 λογικά, και το άλλο Mercedes. Ρε, τι κακό που πάθαμε. Παιδιά, και το Hyundai είναι... Το έχει λιώσει από πίσω, το έχει κάνει. Αδερφέ, ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα, έτσι. Όχι γατσούλα, ρε Πένι, κατσούλα την έλεγε αυτός. Μου λέει ο Μπάμπης εδώ, πόσο ισχύει αυτό που λέω. Ναι, Μπάμπη μου, ναι, είχε τραυματίες, μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, ναι. Ελπίζω να μην ήταν βαριά, αδερφέ. Λοιπόν, ο φίλος εδώ της εκπομπής και φίλος μου προσωπικός, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, είναι σε οδική βοήθεια και μας στέλνει έτσι διάφορα περιστατικά τα οποία πάει να συνδράμει. Μπάμπη μου, αυτό που είπα για την Λίμνο, μου το είπε φίλος έτσι πολύ στενός μου πέρυσι. Και μου το έλεγε και γνωστός για φέτος, επειδή συζητούσαμε για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, τα οποία, φίλες και φίλοι, ρίστον παρόδο, πολλοί κόσμος που πληρούσε τις προϋποθέσεις έμεινε απ' έξω. Δεν φτάνουνε, κύριε Μητσοτάκη, αυτά που δίνετε. Πρέπει να δώσετε κάτι παραπάνω. Ή όλοι ή κανένας, φίλε. Έτσι δεν έχει πει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Όταν διέσχιζε με τα στρατεύματά του την έρημο της Γεδροσίας, η οποία ήταν η πιο άνυδρη έρημος της Ασίας, και κάποια στιγμή του βρήκανε ένα... του γεμίσανε μια περικεφαλαία με νερό για να πιει, και όταν του την πήγανε, του λέει ο θρύλος, λέει η ιστορία, λέει ότι είπε υπάρχει νερό αρκετό για όλο το στρατό, και του είπανε όχι. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε μια ένδειξη ηγέτη, άντρα ηγέτη και μεγαλοψυχίας, πήρε την περικεφαλαία και έχισε το νερό, και έτσι ένιωσαν οι άντρες του να ξεδιψάνε και εκείνοι μαζί του με αυτή την κίνηση μεγαλοσύνης. Βαράν και τα δικά μου τα Viber. Φίλες και φίλοι.

Αυτό το GLA που μεταφέρεις, Κωνσταντίνε, είναι λες και είναι της ρωσικής μαφίας, φίλε. Πολύ ευγενική, μου λέει ο Μπάμπης, και χαρούμενη η κάτοικη της Λίμνου. Φίλε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Λίμνος, η Χίος λίγο λιγότερο βέβαια, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μεν τουριστικά ανεπτυγμένα, αλλά δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα αυτού του μαζικού τουρισμού. Γιατί ο κόσμος, ο σύνθησε, προτιμά τις Κυκλάδες, προτιμά τα Δωδεκάνησα, προτιμά την Κρήτη, προτιμά τις Σποράδες, προτιμά το Ιόνιο. Σου λέει άλλος που θα πάω, λέει στη Λέσβο ή θα πάω στη Λίμνο, και όμως είναι πανέμορφα νησιά. Είχα την τύχη να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία στο νησί της Λέσβου και έκανα παρέα και με Λίμνιους, οι οποίοι και εκείνοι μου είχαν πει τα καλύτερα για το νησί τους. Παιδιά, το Βέλγιο ισοφαρίζει. Βάζει δύσκολα στους Ισπανούς, στους Ήβηρες. Οι Βέλγοι που θρυλείται ότι αυτοί ανακάλυψαν τις τηγανιτές πατάτες και όχι οι Γάλλοι, και λανθασμένα τις ονομάζουμε, λέει, French fries. Οι Βέλγοι, παιδιά, είναι σκληροτράχηλη ομάδα, είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Πάρα πολύ ωραία η φάση. Πολύ ωραία κεφαλιά, πολύ ωραία η εκτέλεση, πολύ ωραίο όμως και το στήσιμο της φάσης, φίλες και φίλοι. Με τους επιθετικούς του Βελγίου να... στο χτίσιμο της φάσης να είναι offside και στην κατάλληλη στιγμή να τραβιούνται προς τα μέσα, να ακυρώνεται το offside ως μη γεννόμενο, ως μη υπαρκτό μάλλον, και τελευταία στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να χτυπάνε σαν τη μέλισσα, σαν τη σφίγγα με το κερί. Λοιπόν, Μπάμπη μου, στη Λέσβο ήμουν στο χωριό Πέραμα του κόλπου της Γέρας, υπηρέτησα στην 8η μοίρα αμφιβίων καταδρομών. Το 1900 πήγα 2 Μαΐου του 1998 μετά τη βασική εκπαίδευση και τις άλλες εκπαιδεύσεις από το ΚΕΕΔ και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ειδικότητες, και απολύθηκα από εκεί, έφυγα από εκεί 28 του Ιούλη του 1999. Έκατσα εκεί 14 μηνάκια γεμάτα και την άκουσα στερεοφωνικά, το ευχαριστήθηκα όμως.

στείλτε παιδιά, στείλτε εδώ στο, στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού όλοι όσοι ακούτε που κάνατε φαντάρι. Να κάνουμε έτσι φανταροκουβέντα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι που έχουμε υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις, γιατί είναι πολύ τιμητικό αυτό για εμάς, γιατί όποιος πάει ειδικές δυνάμεις, σχεδόν όλοι είμαστε εθελοντές. Όταν λοιπόν πέφτουμε πάνω σε φανταροκουβέντα, εγώ το αφήνω να μιλήσω τελευταίος πάντα. Λένε άλλοι διάφοροι τα δικά τους, οκ, ναι. Όλα καλά, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Μάλιστα, νομίζω εχθές ή προχθές έγινε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου με τον πιλότο μας του F-16, προσγείωσε το F-16 χωρίς εξοπλισμό προσγείωσης, χωρίς τροχούς προσγείωσης, με την κοιλιά, είχε αδειάσει τα καύσιμα. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο, αλλά παρόλα αυτά ο πιλότος ήταν κοντά στο αεροπλάνο και έδινε οδηγίες κατάσβεσης, προφανώς για να πετύχει την λιγότερη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η φωτιά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έτσι φαντάζομαι εγώ. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου, Μπάμπης, ήμασταν τυχεροί που ήμασταν σε τέτοια όμορφα νησιά. Εγώ θα σου πω, φίλε Μπάμπη, ότι η Λέσβος είναι ένα πανέμορφο νησί. Και λόγω της φύσης, της θητείας και της μονάδας την οποία υπηρέτησα, περπάτησα το νησί από άκρη σ' άκρη και είδα πάρα πολλές ομορφιές, τις οποίες δεν θα τις έβλεπα ακόμα και αν πήγαινα για τουρισμό. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Κολερό που είναι από τη Λίμνο.

Μου λέει ο Κωνσταντίνος, ζω τα μένα, να σου πω για Λέσβο, γυναίκα έχω από εκεί. Το ξέρω, ρε φίλε, ότι από εκεί είναι η Τζορτζίνα, άλλη μόνο. Είναι όμορφο νησί, παιδιά. Είναι όμορφο το βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει νησιά τα οποία είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακά, να ξέρετε.

Εγώ, παιδιά, θα πάω στη Λούτσα, να ξέρετε. Αρτέμιδα τη λένε η φρέσκη καινούργια, λέγω Λούτσα την έχω μάθει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο Sky παίζει το Fast and Furious το 10, όπου συμπροταγωνιστεί και ο Jason Momoa, αλλά και ο Alan Ritchson, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τον ρόλο του στον ήρωα Jack Reacher, αλλά και από τον ρόλο του επίσης στο στην ταινία που έχει παίξει, παιδιά, με τον Henry Cavill, τον Superman, στο Υπουργείο, μάλλον Ungentlemanship Warfare Ministry, κάπως έτσι. Είναι κάτι αντίστοιχο του Άδοξη Μπάσταρδη, να ξέρετε, του Ταραντίνο, αυτή η ταινία. Ωραίος τοπιός, ωραίος τύπος. Παίζει βεβαίως και ο αγαπημένος μου Τζον Σίνα. Όταν ήταν μικρός ο γιος μου, του έλεγα, παίζει ο Τζον Σίνα, ο Γιάννης ο Σινόπουλος από τα κάτω τρεχανέικα του νομού Ηλίας.

Αλλά λέει φωτεινούς παντογνώσεις υπένει. Τι Παρίσι όμως μου στείλες ρε Πένι. Όρτο Παρίσι. Α, Παρίσι θα πας στις διακοπές. Εντάξει μάνα, λέω οκ. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το ζηλεύω το Παρίσι. Γαλλία έχω πάει μικρός στο Στρασβούργο. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Ενώ ας πούμε στο Λονδίνο που έχω πάει 3-4 φορές, παρόλο που δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, το έχω αγαπήσει. Το Στρασβούργο που θεωρείται, πώς να το πω, τουριστική πόλη της Γαλλίας. Με πολλά αξιοθέατα, πολύ γραφική. Δεν ξετρελάθηκα. Η Βουδαπέστη μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η Ζυρίχη. Μικρός έχω πάει η Ζυρίχη. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η οργάνωση και η, πώς να το πω, η καθαριότητα, η αλφαδιά. Η αποστολή θα πάει στην Ερεσό 2 Αυγούστου με δύο φίλες. Μεταξύ, έχω τις δύο κάμερες εδώ που με πιάνουν για το Ελλάδα TV και κάνω γκριμάτσες μόνος μου, δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Καλησπέρα Άλεξ Ηλιάδη, αδερφέ μου, αγαπημένε φίλε. Δεν έστειλα παιδιά τις καλησπέρες που συνηθίζω να λέω στους φίλους που μας ακούνε από την εργασία τους και από τα αυτοκίνητά τους, γιατί τα καταστήματα κλείσανε 9-9.30 ώρα μέχρι να κάνουν ταμεία και τα λοιπά. Κάποιοι είναι ακόμα στο δρόμο, φίλες και φίλοι. Οπότε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε αυτούς, να στείλουμε καλησπέρα στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους μηχανοδηγούς, στους σειρμούς του μετρό, του ηλεκτρικού αλλά και του προαστιακού αλλά και του τραμ, στους οδηγούς των ταξί που φροντίζουν ο κόσμος να πηγαίνει έγκαιρα και με ασφάλεια στον προορισμό του, αλλά και στους οδηγούς που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, φροντίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία αγοράζουμε, καταλήγουν στο καλάθι της νοικοκυράς και στο τέλος είτε στο ψυγείο είτε σε κάποια ντουλάπα. Αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Παιδιά, τον Ντόγλου στα 8.52 έκανε την κορυφαία επίδεση στον κόσμο σήμερα.

Κοιτώντας εδώ λίγο το site του Σαν σήμερα, βλέπω ότι σαν αύριο, σήμερα έχουμε 10 του Ιούλη, σαν αύριο 11 Ιουλίου του 1988, όταν ήμουν 10 ετών ακριβώς, είχε γίνει η τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες παρακαλώ, που αποδόθηκε στον Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, στο ελληνικής διοκτησίας Κουρασγερόπλιο City of Poros, που έπλεε στα ανοιχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες. Το θυμάμαι πραγματικά έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλο, μεγάλο θέμα. Πάρα πολλοί νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες. Και ασυνήθιστη ελληνική κοινωνία έτσι, με τέτοια σκηνικά, ας πούμε. Πειρατεία κατά μεσής της θάλασσας, ελληνικό πλοίο με νεκρούς, με πάρα πολλούς τραυματίες. Κρουαζιερό πλοίο.

0: σαν αύριο το 82, η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας το διοικό της Μαδρίτης στη Δυτική Γερμανία με 3-1. Σε εκείνο το Μουντιάλ νομίζω είχε λάμψει το άστρο του Πάολο Ρώση. Περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο Μάνος Σταραμόπουλος, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Τον Πάολο Ρώση, φίλες και φίλοι, το οποίο είχα την τύχη κάποια στιγμή να τους σφίξω το χέρι, όχι για κανένα λόγο, γιατί βρεθήκαμε στο... βρέθηκα μάλλον την ίδια ώρα στο μαγαζί του, στο μαγαζί του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου στην πλατεία Βικτωρίας, όπου μετά από τη βράβευσή του εδώ από την ΕΠΟ, δεν θυμάμαι βέβαια ποια χρονιά ήτανε, πάλι ο Μάνος Σταραμόπουλος μπορεί να μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό. Βρέθηκε ο Πάολο Ρώση με τον, με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, τον Μίμη τον Δωμάζο και άλλους έτσι παλέμαχους του ποδοσφαίρου στο μπαράκι που διατηρούσε ο στρατηγός στην πλατεία Βικτωρίας. Έτυχε να είμαι εγώ με 2-3 φίλους και πραγματικά ένας πολύ ωραίος τύπος και ευγενέστατος πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή η αληθινή μεγαλοσύνη στον άνθρωπο είναι όταν τον πλησιάσει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος. Βέβαια τον πλησιάσαμε τον άνθρωπο έτσι με πολύ επιφυλακτικότητα και πάρα πολύ ευγενική διάθεση, όχι με κανιβαλισμό να πάω να του πεις «Έλα ρε Πάολο, πού είσαι ρε παιχτούρα» και τα λοιπά. Πήγαμε πάρα πολύ ευγενικά και πολύ επιφυλακτικά και μας αντιμετώπισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μας χαιρέτησε έναν έναν. Με τον ίδιο τρόπο θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν παραγωγός στον Big Win Sport FM το 2006, που είχε κάνει τα 10 χρόνια ο σταθμός, θα είχε κάνει το πάρτι σε ένα κλαμπ, θυμάμαι, στο Φάλιρο, στο θερινό Σίσα, και εκεί είχα γνωρίσει τον Γιώργο Δελικάρη, έτσι με πολύ τυχερός που είχα κάνει και αυτή η γνωριμία. Παιδιά, πραγματικά ένας από τους πολύ μεγάλους αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά έτσι πολύ ευγενικός άνθρωπος, πολύ γλυκός, πολύ ευπροσίγορος. Να είναι καλό άνθρωπος, να είναι ειλικρινά, να έχει υγεία. Ξέρετε, πολλές φορές γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους στους οποίους τους έχουμε αν όχι είδωλα, τους έχουμε πάρα πολύ ψηλά, και φτάνει η ώρα, η τύχη να τους γνωρίσουμε από κοντά και πραγματικά καταρρύπτεται ο μύθος τους, γιατί είναι τίποτα, είναι ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν το φανταζόσουν, που πραγματικά ήταν στην περίοδό τους, ήταν πραγματικά μεγάλοι, μέγιστοι, και να τα φέρει έτσι η τύχη να βρεθείτε στον ίδιο χώρο και να κάνετε τη γνωριμία μαζί τους και να είναι τόσο ταπεινοί και τόσο ευγενικοί μαζί σας, που να μεγαλώσουν στη συλλογική συνείδηση ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο και τη μεγαλοσύνη την οποία μπορεί να κρύβει μέσα του. Εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Εσείς μην φύγετε, για 2 λεπτάκια θα λείψουμε. Θα πάρουμε και μια ανάσα, πιούμε και μια γουλιά νερό, γιατί όλο αυτό το μπούρου μπούρου. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports. Διαδικτυακά μας ακούτε και από το site του σταθμού, το www.sports943.gr. Για όλο τον πλανήτη παρακαλώ. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. The tension hangs like designer smoke. No one laughs, no one jokes. Να δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε εδώ ο φίλος ο τριαντάφυλλος. Ο Γιώργος Δελκάρης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Χελάκη, έχει πάθει άνοια δυστυχώς. Αυτό, φίλε τριαντάφυλλε, δεν το γνώρισε.
1: Ράδιο Ρουμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488

Λοιπόν, παραπήρα, παρέκανα μάλλον διάλειμμα. Νερό δεν είναι πια όμως. Ο φίλος μου ο Ιάκωβος μου λέει: καλή σου εσπέρας, φίλε, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Δελικάρης έχει αποδημήσει εδώ και χρόνια. Έχω παίξει μπάλα μαζί του μπροστά στο καφενείο Αργοναύστη στην Κλεισόβη τη Καλή Πόλη του Πειραιά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο φίλος μου ο Αβραάμ το γνωρίζει. Καλή συνέχεια, αγαπητέ. Ιάκωβέ μου, θα το κοιτάξω ευθύς αμέσως και θα πω. Θα το πω στον αέρα.

Λοιπόν, Ιάκωβέ μου, εδώ βλέπω στην Wikipedia ότι δίνει ως ημερομηνία γέννησης 22 του Ιούλη το 1951 για τον Γιώργο Δελικάρη. Είναι στα 74, οδεύει στα 74 του χρόνια. Δεν δίνει ημερομηνία θανάτου, αλλά το πιο πιθανό είναι να ζει ο άνθρωπος, αλλά να ισχύει αυτό που είπε ο Γιώργος Οχελάκης, που γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είχαν και προσωπική φιλία. Οπότε το πιο πιθανό είναι να ισχύει αυτό που είπε ο Οχελάκης, φίλε. Όπως και να έχει όμως, να σου πω κάτι, Ιακωβέ μου, αν ο άνθρωπος πάσχει από άνοια, πραγματικά είσαι σαν ζωντανός νεκρός, ρε φίλε. Αν δεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, δεν μπορείς. Χίλια δύο πράγματα.

Γεννημένο στον Πειραιά. Έχει παίξει στον Αργοναύτη Πειραιά, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο τελείωμα της καριέρας του, με 32 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας μας.

Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μου κάνει εντύπωση που παίρνετε τηλέφωνο και ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα. Δεν πειράζει. 2-12-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Διονύση από τον Πύργο. Καλησπέρα και εννοείται στο φίλο μου τον Ευθύμη τον Γιδάκο στη Λεμεσό.

Στα social media, παιδιά, με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, στο Facebook, το Messenger, αλλά και το κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok.

0: Εν τω μεταξύ στο Ισπανία-Βέλγιο, να ξέρετε, πέφτουνε κορμιά, έτσι. Τρομερές μονομαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σκληρό το παιχνίδι, όχι αντιαθλητικό, λίγο σκληρό. Kevin De Bruyne είναι σε ένα corner. Διώχνουν η αμυντική της Ισπανίας, όχι, μάλλον έχει σταματήσει η φάση. Προφανώς έχει καταλήξει επιθετικό φάουλ. Ναι, ήταν ένας παίκτης του Βελγίου εκεί πέρα, ρε παιδιά, με το 23 και δεν ήταν και ο Τζόρνταν κιόλας, ούτε ο Λεμπρόν. Και σόριασε τον κόσμο κάτω, τους έσπρωχνε όλους. Ε, μάστρο, που πας. Άμα ήμασταν σε καφενείο, θα φωνάζουμε, πού πάει, ρε, 23 εκεί πέρα, ρε, μέσα στην περιοχή και τους σπρώχνεις όλους, ρε. Πού πάει. Λοιπόν, να σου πω ένα ευτράπελο μου συνέβη πρόσφατα. Έχω πάει σε ένα ακροπολείο εδώ στο Καματερό. Ακροπολείο Θανάσης, την καλησπέρα μου κιόλας. Να αγοράσω κάποια τσουβάλια με κάποια σακιά με κάρβουνα. Εν τω μεταξύ είναι Σάββατο πρωί, έχει πάρα πολύ δουλειά. Κακό, χαμός, κόσμος πολύς κλπ. Είναι και ένας πέλας εκεί, όπως είπα, πλήρωσε, παίρνω να ψώνισε μάλλον κοντά στα 1000 ευρώ σε κρεατικά για το σπίτι του. Λέει, θέλω 5 κιλά μπριζόλες, να μου τις διπλώσετε 1-2. Θέλω 10 κιλά κιμά, να μου το διπλώσετε 1-500 γραμμάρια. Κάτι τέτοια έκανε. Καλό πελατώνει όμως. Λοιπόν, και έχω πάει εκεί. Εν τω μεταξύ έχει κόσμο, δεν υπάρχει κάποιος να με εξυπηρετήσει και φωνάζουν μια κοπέλα μέσα από το εργαστήριο για να με εξυπηρετήσει. Και λέει το αφεντικό, Ραμόνα, γεφιές έξω. Και σου λέω, παιδιά, τον τζουβέλα έχετε πίσω.
1: Έλα να μου πείσει.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ. Ο οποίος, παιδιά, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, τρομερά ανωδικός, πολύ δυνατός stand-up comedian και έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση με την εταιρεία παραγωγής του φυσικά. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος που πάει και κάνει μια παράσταση, χαρίζει, προσφέρει και έναν απεινιδωτή, παρακαλώ, στην κάθε δημοτική αρχή, ο οποίος τοποθετείται στην κεντρική πλατεία της κάθε πόλης. Εκπαιδεύεται βέβαια και κάποιος στη χρήση του απεινιδωτή, ο οποίος μια φορά θα σου χρειαστεί, αλλά θα σε βγάλει παλικάρι, θα σε σώσει. Παιδιά, στέλνετε και μηνύματα στο Viber το προσωπικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Θέλετε να το πω στον αέρα? Γουστάρετε να πω το τηλέφωνο μου στον αέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται?

Λοιπόν, σημειώνεται. 69-69 Όποιος πρόλαβε να το σημειώσει, να μην στείλει, δεν θα απαντήσω.

Επίσης έχω παρατηρήσει κάτι τον τελευταίο καιρό και θέλω να το θίξω έτσι ραδιοφωνικά. Α, δεν είπα καλησπέρα παιδιά στον Δημήτρη τον Στρατάκη και στον Γιώργο τον Ιωάννου. Δεν είπα καλησπέρα σε αυτά τα δύο τα δημοσιογραφικά αγόρια. Και στο Βασίλη το Γερασίμο εννοείται. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να θίξω τελευταία είναι για την αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης. Βλέπουμε τα καταστήματα σε αρκετές των περιπτώσεων να έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, αλλά να έχουν μικρύνει τις μερίδες, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Πήγα πρόσφατα σε κατάστημα εστίασης της περιοχής μας, εξαιρετικό φαγητό, να ξέρετε, πιτσαρία, η οποία πιτσαρία είναι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου γύρω στα 40 χρόνια. Εξαιρετικό φαγητό. Αλλά παρατήρησα ότι η σαλάτα του Σεφενό ήταν νοστιμότατη. Ήταν αισθητά πιο μικρή από αυτό που είχε συνηθίσει το μάτι μου. Ξέρετε, καμιά φορά για να χορτάσουμε θέλει να χορτάσει και το μάτι πριν το στομάχι. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν πίνω καφέδες. Έχω δύο παρασπονδίες. Μ' αρέσει το καλό φαγητό, όχι το junk food. Γιατί θα μου πεις τώρα, θα φας ένα σουβλάκι μια φορά στις 15 μέρες ή δυο τη λιχτά μια φορά στις 15 μέρες ή μια πίτσα, δεν είναι junk food αυτό. Junk food είναι αν τρως μέρα παραμέρα. Μ' αρέσει όμως το καλό μαγειρευτό φαγητό και έχω τρελή αδυναμία στα παγωτά, παιδιά. Είμαι πραγματικά άνθρωπος που μπορώ να ζω με παγωτό. Και τα τελευταία χρόνια έχω πάρει και κάποια έτσι παραπανήσια κιλά, τα οποία, ξέρετε, τα κιλά χάνονται. Μαλάκες να μην είμαστε, με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, ξεκάθαρα από τα παγωτά. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιάκωβος, αν θες φίλε μου Γεώργιε, πες σε ρυθμό υπαγόρευση στον αριθμό κλήση του σταθμού, γιατί υπάρχουν και βραδίκαυστοι. Έλα βρε Ιάκωβε μου, να σε καλά. 210-220-5943 και 215-215-5943. Ιάκωβε μου, να σου πω κάτι, μου έχει τύχει ακροατής, καλή ώρα σαν εσένα, ευγενέστατος άνθρωπος. Καλή ώρα πάλι σαν εσένα, ο οποίος μου είχε στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού και ζητούσε το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Με πέθανε, με κούλανε εντελώς. Λοιπόν, η Πέννη εδώ μου λέει, μην το πεις το τηλέφωνο, θα παίξουν φάρσες. Δεν έχω πρόβλημα.

0: Λοιπόν, και έχουμε το φίλο μας τον καλό, τον Ιάκωβο, που ζήτησε το τηλέφωνο του σταθμού πριν από λίγο στο Viber, να βγούμε λίγο αέρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, έχεις υπαρξιακά. Λέει, δεν θα... στο δρόμο έχεις, εντάξει, οκ.
1: Νόμιζα ότι είσαι σπίτι.
0: Πώς.
1: Και δεν είμαι και Ολυμπιακός.
0: Ωρε φίλε, ζημιά εδώ.
1: Ζημιά, είναι, χαρά,
0: είναι Ολυμπιακό κρατούμενο το ραδιόφωνο. Παίζει να είμαι και από τους... Περνάμε και στους 2-3 Παναθηναϊκούς του σταθμού. Δεν είμαστε
1: το
0: παραπάνω.
1: Ωραία, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Εθνικός είμαι.
0: Έλα ρε φίλε. Ο Εθνικός ήταν...
1: τέτοια ώρα.
0: Ο Εθνικός... έχω ακούσει ότι ήταν η ομάδα των εφοπλιστών και των αριστοκρατών στον Πειραιά. Αληθεύει αυτό, Τζακ?
1: Άσε τι ήτανε. Κάτσανε κάτι κλέφτες τα πόδια μας και τελειώσαμε.
0: Κάτσανε?
1: Κάτι κλέφτες. Άσε, γιατί θα μου βάλει χέρι ο Χελάκης.
0: Όχι, δεν ακούει ο Γιώργαρος τώρα.
1: Ακούει, ξέρω εγώ.
0: Δεν ακούει, στο λέω εγώ.
1: Εδώ πήγα να μας πάνε και το γήπεδο που έχουμε στα Ανταμάρια πάνω στο Κερατσίνι.
0: Ωραία φίλε, γιατί έτσι?
1: Τι ώρα φίλε, γιατί έτσι? Γιατί τους καλοπέρασε που πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Τους καλάρες που πήραν το Καραϊσκάκι.
1: Όχι μας πήρανε, πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, και το γήπεδο στα Ανταμάρια τι το θέλανε για προπονητικό κέντρο?
1: Εμένα ρωτάς. Στο δρόμο μας πετάξανε. Ναι. Και θέλαμε να κάνουμε και ένα γήπεδο εκεί δίπλα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν λένε τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να το πάρουν όλο, λέει, την περιοχή για ανάπλαση.
0: Καταλαβαίνεις ότι η κάθε ομάδα, τώρα θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο το αντιλαμβάνω και εγώ ως απλός φύλαθλος. Μην νομίζω ότι είναι δημοσιογραφικό όλο αυτό που θα σου πω. Ο κάθε σύλλογος θέλει να κάνει τη δική του ανάπλαση, να φτιάξει μαγαζιά, να φτιάξει ιστορίες εκεί πέρα, να μπουν επιχειρήσεις, να μαζέψει το χρήμα, φίλε. Είναι μάλιστα πάρα πολύ, πώς το λένε, ξεκάθαρο νομίζω, πώς το λένε, στο μυαλό των ανθρώπων όπως είσαι εσύ και εγώ που είμαστε απλοί άνθρωποι πολίτες και του μόχθου προφανώς. Δεν τα έχουμε στον τόκο.
1: Σηκώσαν όλη την παραδιακή 5 με 6 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και κλείσαν τη θέαση από όλα τα σπίτια, σωστά.
0: Ναι, φίλε, άστο.
1: Λοιπόν, άστο. Μην το συζητάμε τώρα για να μπλέξουμε.
0: Είναι λίγο περίεργη η περίπτωση εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα σου πω και για την ανάπλαση του ελληνικού. Πρέπει να παίζει μεγάλη μπίζνα, κύριε φίλε. Πρέπει να παίζει χοντρή μπίζνα. Να μου το πεις, δεν είναι. Ένα μυστικό έτσι παραμένει μυστικό, ακόμα και το ξέρουν χίλιοι άντρες. Μόλις το μάθει μια γυναίκα, πάβει να είναι μυστικό.
1: Καλά. Λοιπόν, απέναντι μας νοικιάζεται ένα σπίτι. Καλούτσικο.
0: Ωραία.
1: Ζήταγε λοιπόν ο ιδιοκτήτης τόσα για να το πουλήσει.
0: Πόσα? Για να το πουλήσει, να το νοικιάσει.
1: Παράδειγμα είναι, θα καταλάβεις γιατί το λέει.
0: Okay.
1: Πάει λοιπόν αυτός που ενδιαφερόταν και του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
0: Του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει έβαζε νερά και τις χειρότερες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός τον πάλωνε, αυτός τα άσκησε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μην πω την πανιά.
0: Ναι.
1: Μετά πλημμύριζε αυτό. Και πήγε μετά και το ζήταγε η κοψοχρονιά. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Κάτι
0: μου θυμίζει.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, λοιπόν, φίλε. Όπως να σου πω κάτι, ρε εσύ. Όπως έχουν πουληθεί όλες οι ΔΕΚΟ, που ας πούμε η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα και πουλήθηκε. Τι να σου πω τώρα, γιατί πουλήθηκε, ας πούμε. Για πόσο, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, πόσο, 120.
1: Τι λες μου, ρε, τώρα. Πλάκα μου κάνεις μόνο τόσο.
0: Ναι.
1: Εδώ πουλήσανε το ερείπιο που το έκανα φτιάξει κιόλας του Κεράνη εδώ κάτω που είχε πάρει φωκιά.
0: Ναι.
1: Και θέλανε να το πάρουν κάτι τύποι από μια χώρα της εδώ εκεί της Ανατολής. Όπως έχουν πάρει ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Και είπαν ότι το δώσανε 5 εκατομμύρια και αυτοί το είχαν πουλήσει, το αγοράσανε 50. Και το κάνανε κέντρο, όπως το λένε, για αυτούς τους μετανάστες.
0: Δομή φιλοξενής μεταναστών.
1: Όχι να μένουνε, υπουργείο, όπως το λένε, εκεί εγκατάσταση σαν το υπουργείο.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Αυτό το ξέρω γιατί δουλεύει φίλος μου μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε πέφτηκε το ενίκιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ή θα λέει για τα νίκια.
1: Ναι.
0: θα πηγαίνει σαν φόνο τα ράντα, εισπράτη. 10 λέει. Τι 10. Ενίκια, να τα εκατοστήσουμε, να φας τη γλώσσα σου.
1: Το μπουρλωτό.
0: Ναι, όχι το μπουρλωτό, από την ταινία. με τον Παπαμιχαήλ, αν έχει τύχει διάβαινε, που ήταν σπιτόνικο κυρά του η Σαφώνο τώρα.
1: Είχε βρει λεφτά αυτός μετά.
0: Μπράβο, είχε βρει ένα λαχείο το οποίο το είχε πετάξει στα πόδια ο Χρήστος Τσαγανέας.
1: Ναι, τα είχαμε τη Ρωσίδα τη γυναίκα.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλη ταινία.
1: Όχι, ωραία, δεν είχε μια Ρωσίδα γυναίκα.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι άλλη ταινία.
1: Την είχα και με ένα πράκτορα και τον είχε φυλακίσει σε ένα δωμάτιο. Κάτι.
0: Δεν υπήρχε όμως Ρωσίδα γυναίκα. Είχε μια ανιψιά η οποία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία. Την οποία υποδιόταν μια ηθοποιός εκείνη την εποχή, η οποία ήταν πανέμορφη και πολύ ωραία μάτια. Πάω που κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμηθώ.
1: Ναι, μωρά που τον έπιασε Λάκη μετά το Τσακανέα.
0: Τον έπιασε?
1: Λάκη.
0: Τον ναι, ναι, τον έπιασε, ο κορόιδο.
1: Συγγνώμη, γιατί είμαστε και στον αέρα. Εσύ μου έκανες τώρα.
0: Όχι,
1: και...
0: κανονικά, μια χαρά τα λέμε όλα.
1: Προσέχω τα λεγόμενα.
0: Πάρα πολύ. Η Λίλιαν Μινιάτη, να ξέρει, υποδιόταν την ανιψιά του Τσαγανέα. Έπαιζε ο Ζανίνο, έπαιζε ο Παπαγιανόπουλο, ο Ζανίνο, ο Νίκο Φέρμα. Είμαι... Να ξέρει ότι είμαι αφισιονάδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, φίλε.
1: Βρήκε και κόλλησε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μετά τρέλα και αρρώστια.
1: Και μετά του Γαλουμπίτοξη, το θυμάσαι.
0: Για πε το.
1: Και μεταξύ του ενός που και του άλλου που θα πούμε εμείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ηλίας του 16ου.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω, έχει πάει ο ηθοποιός, ο καραφλός, ο Ράλης Αγγελίδης στο Βέγκο που το παίζει φαρμακοποιός και του λέει, λέει κύριε φαρμακοποιό μου,
1: πω,
0: ναι, ναι. Και λέει και τι θες να σου κάνω, να πονάς και ενδιάμεσα.
1: Πάλι κάνει το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: λοιπόν, η οποία ηθοποιός που είχε πάει για να, κάνει το, να πάρει το φάρμακο αυτό, υποδιόταν συνέχεια τη μάνα του Βουτσά, έτσι, η Μέρη Μεταξά.
1: Και έκανε την ψευδή.
0: Έτσι, η οποία έκανε την ψευδή στο 20 γυναίκες και εγώ, η οποία, φίλε, να ξέρεις, ήταν τρομερά μεγάλη φίρμα και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά, και έδινε πάρα πολλά αυτόγραφα καθημερινά. Ήταν πολύ φίρμαρα η Μέρη Μεταξά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ. Και ωραία ηθοποιός. Και να σου πω κάτι, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί δεν ήταν σπουδαγμένοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι καθημερινοί. Και είδες πόσο ωραία παίζανε και πόσο φυσικά. Αλλά οι περισσότεροι, ξέρεις, παίζανε πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Αλλά αυτούς που τους χαρακτήρες που παίζανε, τους παίζανε με τέτοια επιτυχία, ας πούμε.
1: Όπως οι άλλοι που παίζουν το δικαιόρο.
0: Α, ναι, ρε φίλε, στο Σοφεράκι. Στο Σοφεράκι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με τον Φωτόπουλο και τη Μαρούλα Γιούλη. Η οποία Μαρούλα Γιούλη, φίλε, να ξέρεις, ήρθε παρόδο εκείνη την εποχή, ήταν το νούμερο ένα αστέρι.
1: Δεν μου λες, συγγνώμη,
0: ναι,
1: την αδιάκριτη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το ειδήσιο εμπαρόδο που λέει το καταλαβαίνουν οι άλλοι, ή πρέπει να το εξηγήσουμε?
0: Το καταλαβαίνω εγώ, μου φτάνει.
1: Γιατί υπάρχουν και παράδομοι, μην μπλέξει κανένα.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Μ' αρέσει να μιλάω καθώς πρέπει, θεσμικά.
1: Α, ωραία.
0: Όπα, όπα, πάμε διαλυματάκι, μην κλείσεις.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
16: Όχι.
17: Α. Κατεβαίνει ο Ψαραντώνης από το καράβι, δεν είχε αμάξι μαζί του. Κατεβαίνει, πάει με τα πόδια, ήθελε να καπνίσει και πάει. Ψάχνετε, είχαν τελειώσει τα τσιγάρα, πάει στο περίπτερο και του κάνει του περίπτερα. Λέει, γεια σκουμπάρε, λέει, καλησπέρα σας, του λέει ο περίπτερας. Τι θα θέλατε, παρακαλώ? Άδελα, λέει, ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Του λέει, τι είναι αυτό, λέει, που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Μα τι είναι αυτό που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα, μωρέ, που καπνίζουν. Αν του λέει τσιγάρα θέλετε? Και του κάνει ψαραντώνη, πες μωρέ το σοκριτικό, και μιλώ σαν το μαλάκα.
16: Εγώ το ξέρω με τη χτένα. Τσατσάρα.
17: Α, οκ, ναι. Να ξέρεις ότι στον Ψαραντώνη αποδίδονται πάρα πολλά, πάρα πολλές ανέκδοτες, κομικές ιστορίες κατά κύριο λόγο, οι οποίες δεν απέχουν από την πραγματικότητα, αδερφέ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, και θα σου πω γιατί, λόγω του και της καταγωγής μου, γιατί είμαι μισός κριτικός, μισός αρκάς, έχω υπηρετήσει και τα δύο κριτικά ραδιόφωνα της Αθήνας, οπότε έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ψαραντώνη. Και είναι ένας άνθρωπος ευγενέστατος βέβαια, αλλά πολύ πηγαίος, πολύ σεβαστικός, πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, πολύ αυθεντικός. Και ό,τι έχει θα στο πει στα ίσα, στα ντρέτα. Ιάκωβε, από πού έχεις καταγωγή, φίλε, αν επιτρέπετε?
16: Μισός είμαι κι εγώ.
17: Μισός?
16: Που λένε μισός είμαι κι εγώ, λέω. Μισός, θα μου πεις.
17: Ναι.
16: Από Ικαρία και από Κάρπαθο.
17: Α, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. ωραία μέρη, νομίζω. Δεν έχω πάει σε άλλα μέρη αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία τα μέρη εκεί πέρα. Γενικά δεν είμαι, δεν είμαι πολύ φαν του Αιγαίου. Είμαι πιο πολύ φαν του Ιωνίου.
16: Παρόλο που. Αποφάσισε τη Γαλάζια Πατρίδα κι εσύ,
17: Δεν έχω πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχω υπηρετήσει, έχω υπηρετήσει απέναντί του, φίλε. Δεν του φοβάμαι εγώ αυτού. Λοιπόν, να ξέρει τι είναι πρόβατα.
16: Τώρα στο πολιτικό, εντάξει.
17: Και η Κάρπαθος, φίλε, έχει πολύ ονομαστού λιράριδε.
16: Έχει, αλλά έτσι. Η λίρα του διαφέρει από την
17: Κρήτη. Ναι, είναι πιο μικρή. Είναι
16: σα...
17: Ναι. Έχει, η λίρα του έχει πάνω στο δοξάρι τα γερακοκούδουνα.
16: Ναι, γερακοκούδουνα
17: έχουν οι λίρες και πολλές φορές πολλών λιράριδων στην Κρήτη από βουνίσια χωριά. Λοιπόν, απλά στην Κάρπαθο παίζουν λιράκι, δεν παίζουν βροντόλυρα. Παίζουν λιράκι το οποίο έχει και βυζαντινό μπράτσο. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης ο Καλλιδόνης είναι Καρπάθιος, είναι από Ικαρία, ξέρεις?
16: Όχι.
17: Που λέει το νάτσα νάτσα, το έχεις ακούσει αυτό?
16: Ναι, το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι από πού τραβάει.
17: Ναι, ναι, ωραίοι, ωραίοι κι αυτοί. Μ' αρέσει, είμαι πολύ έτσι με την παράδοση. Έχω αρκετά μεγάλη ευαισθησία με την παράδοση, φίλε. Η παράδοση μας κρατάει ως λαό και νομίζω ότι μας καθορίζει εθνοτικά, νομίζω, Ιάκωβε. Η παράδοσή μας.
16: Τα
17: νομίσματα στο παγκάρι της Εκκλησίας.
16: Ναι, θα γίνεις, έγινα και εσύ. Το πρώτο νομισματοκοπείο της Ελλάδος.
17: Συνέγινα, βεβαίως.
16: Αυτό δεν λέω.
17: Ναι, Φερρυππίν, που λέει και η Πέννη. Φερρυππίν να πούμε.
16: Α, ναι, ναι.
17: Τώρα έχουν αρχίσει και στέρνουν, ζηλέψανε και στέρνουν όλοι, να ξέρεις. Μα ζηλέψανε.
16: Φίλε, να μην σε κρατάω.
17: Λοιπόν, να σου πω και το άλλο. Όταν μπήκανε ο Σύλλεκτος στο Μεγάλο Πεύκο το Γενάρη του 98, ναι. Λοιπόν, για τις κρίσεις των υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών, για τον ΙΕΑ δηλαδή, για να μπουν στην ΣΕΑ, στη ΣΕΑΠ, μας βάζαν όλη τη σειρά ανά 50 μέσα στο διοικητήριο και ήταν η αξιωματική του ΚΕΔ με τον διοικητή, τότε ήταν ο συνταγματάρχης ο Χρυσταντώνης, και μας κάναν διάφορες ερωτήσεις. Και με ερώτησε εμένα κάτι τέλειως άσχετο. Μου λέει ο συνταγματάρχης, τι σημαίνει ευπροσίγορος? Και από τότε, να ξέρεις, μου κόλλησε αυτό το πράγμα με τις εξεζητημένες φράσεις, οι οποίες έχουν αρχαΐζουσα ρίζα, αλλά και με τις εξεζητημένες λέξεις, οι οποίες είναι ωραίο να τις χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Την ομορφαίνουν, τη στολίζουν.
16: Μα η αρχαία, ό,τι έλεγες, αν το ανέλεγες, το έβρισκες.
17: Ναι.
16: Καλός.
17: Ναι, ναι.
16: Προς τα πού.
17: Και είχε,
16: δηλαδή
17: και,
16: αγορεύει,
17: και
16: μιλάει.
17: Είχε και μια μουσικότητα η οποία ανέπτυσε τον εγκέφαλο πάρα πολύ η αρχαία.
16: Ναι, ελληνική,
17: αλλά και καθαρά. Τώρα τα έχουμε κάνει άστα. Μονοτονικά, σε λίγο τα γιώτα, τα ή μάλλον θα είναι όλα γιώτα. Αδερφέ, τραγικό. Ξέρεις, όσο πιο πολύ γυμνάει τον εγκέφαλο, τόσο περισσότερες συνάψεις δημιουργούνται, που σημαίνει αυξάνεται η μνήμη, η διαχειριστική. Γίνεσαι δηλαδή πιο έξυπνος. Δεν μας θέλουν έξυπνος. Μας θέλουν λίγο ζώα.
16: Άμα πεθάνω, του λέω να πάω στο μυαλό μου στο... να το καθίσω στο μουσείο, γιατί μου λέει. Για θα έχει τόσες πτυχώσεις, του λέω, γιατί πτυχώσεις, όσο πιο βαθιές είναι, τόσο σημαίνει δουλεύει το μυαλό.
17: Ναι, βέβαια, σε κάθαρα.
16: Και με κοίταγε καλά-καλά, μου λέει, πού το ξέρεις? Άσε ρε, του λέω, θα με μάθεις εσύ.
17: Έτσι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα και να σε αποδεσμεύσω. Στα παιδιά μου, όταν ήταν μωρά, δεν μίλησα ποτέ μουρουδίστηκα. Μιλούσα πάντα κανονικά. Γι' αυτό ξεκίνησαν και μίλησαν και πολύ γρήγορα και μίλησαν με πολύ σωστή εκφορά λόγου από μικρά.
16: Τώρα μου θύμισε στην Αυστραλία, αλλά τέλος πάντων.
17: Α, όχι, να μου την πεις, να μου την πεις την ιστορία, ρε φίλε. Δικός μας είναι ο χρόνος εδώ. Ιάκωβε μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Είμαστε για μας. Είμαστε
16: αλλά
17: για πάθη.
16: Αλλά οι άλλοι περιμένουν. Θέλω να το πω στα γρήγορα.
17: Ναι.
16: Είχε μια χιουμοριστική εκπομπή κάτω τότε όταν ήμουνα. Και ήταν μια τύπησα η οποία μίλαγε στο παιδί έτσι. Ναι, και ξέρω εγώ.
17: Απαράδεκτο.
16: Και το παιδί, καλά η λύση είναι αυτή, λέει, και μου μιλάνε έτσι.
17: έτσι ακριβώς. Ιάκωβε μου, χάρηκα φίλε, να είσαι καλά.
16: Δεν πιστεύω να κατέβαινες καθόλου Πειραιά.
17: Πειραιά πάω πάρα πολύ συχνά και ήμουνα μάλιστα προχθές, κατέβηκα στην Πειραϊκή γιατί είχαμε ένα reunion με παλιούς συμμαθητές και μία συμμαθήτριά μας η οποία εδώ μεγάλωσε στο Ήλιον, αλλά ο σύζυγός της ήταν Πειραιώτης. Δυστυχώς το παλικάρι συγχωρέθηκε σε πολύ νέα ηλικία, αλλά εκείνη παρέμεινε στον Πειραιά και τον έχει αγαπήσει τον Πειραιά και μένει στην Πειραϊκή, σε πολύ όμορφο μέρος, σημείο της Πειραϊκής. Και
16: ξέρεις,
17: είναι αρκετά πιο κάτω από το Σταυρό. Και δεν φεύγεις από αυτά τα μέρη όταν μένεις εκεί, νομίζω.
16: Εγώ σου λέω, ήμουν Αυστραλία, πήγα Αμερική, μετά εδώ.
17: Ωραίος. Αυστραλία, μετά Αμερική, ρε μάγκα, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Δεν ήσουν ναυτικός, ήσουν ναυτικός, Ιάκωβε.
16: Όχι, όχι.
17: Μάλιστα. Γιατί είπα να σου τραγουδήσω το «Εμείς οι ναυτικοί» του Μαργαρίτελ, αφού δεν ήσουν ναυτικός, οκ.
16: Όχι, όχι, όχι. Θεός με φυλάξει.
17: Αν επιτρέπετε, τι επαγγελώσουν, ας πούμε, αν θες λες, αν θες λες.
16: Ο τεχνολόγος Τρεφούμαν που τελείωσε τη γεωπονική.
17: Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός.
16: Μετά δούλεψα σε αλατοποιείο στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Μετά πήγα στη Βέκο στους Χυμούς. Κλήθηκα με γραφικές τέχνες.
17: Α, είσαι πολύ πράγμα.
16: Στην Αυστραλία που έκανα.
17: Ναι, ναι.
16: Και μετά ασφαλιστή στην Εθνική Ασφαλιστική.
17: Το τεχνολόγος γιατί δεν το συνέχισες όμως. Δεν είχε ψωμί. Το τεχνολόγος Τροφίμων.
16: Ρε Γιώργη, τώρα πλάκα μου κάνεις.
17: Γιατί?
16: Ήμουνα στα Τρίκαλα προϊστάμενος ορατοποιού,
17: ναι,
16: και αναγκαζόμουν και εμένα στο διβάνι, στο ξενοδοχείο.
17: Ναι.
16: Θα μου δίνανε και άλλα μου δίνανε.
17: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
16: Κατάλαβες. Μετά το δημόσιο υπαλλήλικη με τίποτα δεν το ήθελα, οπότε...
17: Κατάλαβα.
16: Γιατί είχα προτάσει και από αγροτική τράπεζα και τέτοια.
17: Εντάξει. Δεν βάριες. Όλα καλά.
16: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω.
17: Ό,τι θέλεις, φίλε, ό,τι θέλεις.
16: Ο Κώστας, ο συνεργάτης σας, κοίτα που δεν θυμάμαι το όνομά του, που το λέτε μωρέ κομινιάρι εδώ στον Πειραιά, που το λέει ο Χελάκης.
17: Κώστας. Ο Σαμοθράκης.
16: Μπράβο, είναι καλλιπολιτής.
17: Πώς είναι? Αν είναι?
16: Καλλιπολίτης εδώ στον Πειραιά.
17: Δεν, το ξέρω τον κύριο Κώστα, έχουμε έτσι φιλική σχέση, αλλά δεν ξέρω. Όταν μιλήσω μαζί θα τον ρωτήσω όμως και θα το πω και στον αέρα.
16: Γιατί κάποια στιγμή σαν να το πέταξε ο αυτός ο Χελάκης, δεν το πιασα.
17: Α, ναι, δεν το ξέρω. Θα τον ρωτήσω όμως να μιλήσουμε.
16: Γιατί το ραδιόφωνο είναι καρφωμένο εδώ.
17: Ωραίος. Θα σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός στο φρόνημα, αλλά με τον κύριο Κώστα έχουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια.
16: Να σου πω και κάτι ακόμα.
17: Ό,τι θέλεις.
16: Και έχω πάει στο Παναθηναϊκό Εθνικός.
17: Ναι.
16: Έχω αργήσει και πάω στη θύρα 13. Mm-hmm. Επανανεύω, ξέρεις, εκεί γινόταν χαμός. Δεν υπήρχε ούτε σκαλί ούτε τίποτα.
17: Ναι, μωρέ, εντάξει.
16: Και επανανεύω και ένας μου έκανε μαμό και λέει ένας από πάνω, κανένα δυο μάλλον. Δεν άστον, δικός μας είναι, λέει. Ξέρεις γιατί.
17: Γιατί?
16: Γιατί η Εθνική είναι χειρότερη από τον Ολυμπιακό για εσάς. Από εσάς για τον Ολυμπιακό.
17: Α, οκ, okay. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω.
16: Και ανέβηκα και πήγα πάνω.
17: Ναι, ναι, κατάλαβα.
16: Και μάλιστα βάλει ένα γκολ ο Χατζιάροβλου στο έκτο λεπτό, δεν το ξεχάσω.
17: Τώρα πριν πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Σε πειράξαν όμως που φώναξε γκολ.
16: Όχι, κανένα, τίποτα.
17: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να σου κάνω την αντιστοιχία αν ήσουν σε άλλη θύρα, πώς το λένε, φανατικών. Άστο, τα αφήνουμε να περάσει.
16: Να σου πω και ένα μυστικό.
17: Ό,τι θέλεις. Άντε, ρίχτω.
16: Ήμουν Ολυμπιακός.
17: Πώς.
16: Πιτσιρικάς ήμουν Ολυμπιακός.
17: Κι εγώ.
16: Λοιπόν.
17: Μέχρι τα 7 μου ήμουν Ολυμπιακός, με είχε κάνει η μαμά. Λοιπόν, και μας έβαζε ο πατέρας μου στο εικονοστάσιο, κάναμε το σταυρό μας με την αδερφή μου, το θυμόμαστε και γελάμε. Και μας έλεγε, θα πείτε, πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου και θα κάνω το σταυρό σας. Και έτσι μας έκανε Παναθηναϊκούς, φίλε.
16: Λοιπόν, τότε από την Κυρικά που ήμουν,
17: ναι,
16: είχαν τα παιδικά εισιτήρια με 5 δραχμές νομίζω.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Και κάθε Κυριακή φεύγαμε όλοι οι φίλοι από εδώ και πηγαίναμε στο Καλεσκάκι. Είτε Ολυμπιακό, είτε Παναθηναϊκό. Μια Κυριακή που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παστεραϊκό, ήταν Ολυμπιακός, όχι στα χαλιά του, σχεδόν κόντευε να πέσει. Και κερδίσαμε στον Ολυμπιακό, στο λέω αυτό.
17: Ναι.
16: Την γκολ, κάτι offside, κάτι πέναλτι. Να τραβά στα μαλλιά και λέω, τι γκολ ήταν αυτό. Και πέσανε με φάνε. Κάτι αφρισμένα στόματα, έλα, άσε το διάλογο από εδώ πέρα. Δεν θέλω να σας ξέρω.
17: Εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά όμως, φίλε. Συμβαίνουν και αυτά.
16: Δεν έχω ξαναπατήσει το γήπεδο. Όχι από τότε βέβαια.
17: Να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και εγώ τρελός φαν του γήπεδου. Ενώ ας πούμε ο πατέρας μου έχει πάει με τον Παναθηναϊκό σε όλα. Σχεδόν στα πιο πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάντα στα επίσημα, πήγαινε στο γήπεδο 2 ώρες νωρίτερα και γύριζε 3 ώρες αργότερα. Μιλάμε τώρα για αρρώστια Παναθηναϊκή. Εγώ δεν έχω γίνει έτσι και δεν έκανα και τον σκέψω ότι δεν πίεσα και το γιο μου να γίνει Παναθηναϊκός. Ο γιος μου είναι εκτζής.
16: Βέβαια, Γιώργη, έλα. Μια φορά θυμάμαι, πέρασε ο Ολυμπιακός, ήταν μια τέταρτο, δεν θυμάμαι χρονιά, θα τα βρήσαμε στα εξής, την Κάλιαρη, του Ρίβα.
17: Mm-hmm.
16: Και την ίδια μέρα προκλήθηκε...
17: Του Αντωνέλο Ριβά.
16: Του Τζίτζι Ριβά.
17: Του Τζίτζι Ριβά, μάλιστα.
16: Ιταλιού.
17: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
16: Και την ίδια μέρα πέρασε η Άκη την Ίντερ.
17: Mm-hmm.
16: Και φεύγουμε όλοι οι πιτσιρικακοί από πάνω από εδώ από την Καλλίπολη και πάμε στη λέσχη του Ολυμπιακού την παλιά.
17: Ναι.
16: Και μετά κάνουμε προς το Πασαλιμάνι και κατεβαίνανε από το πλάι όλοι οι αξίδες. Και κάποια στιγμή έρχονται και κάτι Παθηναγί που δεν ξέρω τι διάλογο κάνανε εκείνη την ημέρα. Και πανηγυρίζαμε όλοι μαζί.
17: Έλα ρε εσύ.
16: Λοιπόν, άμα τα έχεις δει, δεν ξέρω πάντα στο γήπεδο.
17: Ναι, κατάλαβα. Ο οποίος Ρίβα έπαιζε στην Κάλιαρη την, μεταξύ 63-76. Εγώ ήμουν ακόμα γέννητος, να ξέρεις.
16: Πόσο γνώρισες, συγγνώμη που ρωτάω.
17: Είμαι 40. Τον Οκτώβριο κλείνω τα 48.
16: Μην πεις 16.
17: Πώς?
16: Μην πεις 16.
17: Όχι, τον Οκτώβριο λέω κλείνω τα 48.
16: Όχι, λέω μην πεις 16 το Οκτώβριο.
17: 20. 20. 18 ο γιος μου, 20 εγώ.
16: Εγώ είμαι 16.
17: Ωραίος, ζυγάρα, ωραίος, μια χαρά. Φοβερός, τελειώσατε. Ζυγός ρε παγιατάκι, λεφάκης, ωραίος.
16: Σου λέω, έχω καρφωμένο το ραδιόφωνο σε εσάς.
17: Εδώ, 943 Interveten Sports να ακούς, φίλε. Και κάθε Παρασκευή εμένα. Όχι όμως την επόμενη και τη μεθεπόμενη, έχω άδεια καλοκαιρινή, δεν θα κάνω την παραπάνω. Σε 3 Παρασκευές από τώρα, θα με ξανακούσεις.
16: Έχεις άδεια.
17: Έχω άδεια από την πρωινή μου, θα φύγω ρε φίλε. Πώς?
16: Γεμάτα, εφαίρες.
17: Ναι, δεν, τα γεμάτα τα άφησα στη δουλειά. Έφερα μόνο τα άδεια.
16: Έτσι.
17: Όχι, κατάλαβες τώρα εδώ πέρα. Βρήκες άνθρωπο. Γεια σου, Τζακ, την αγάπη μου, φίλε.
16: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
17: Καλό βράδυ. Να σε καλά, ρε φιλαράκι. Να σε καλά, για χαρά. Να σας πω κάτι. Τέτοιους ακροατές όλους, σαν τον Ιάκωβο. Βγήκαμε εδώ, είπαμε τα πάντα. Πιάσαμε, κάναμε, ράναμε. Έτσι θέλω να είμαστε ρε παιδιά, να είμαστε δραστήριοι, να λέμε πράγματα. Θέλω, ειλικρινά το θέλω πάρα πολύ, να μην μου ντρέπεστε. Είστε πολλοί που βγαίνετε κιόλας εδώ στο τηλέφωνο και σας λέω να βγούμε αέρα και μου λέτε όχι, όχι, όχι, ντρέπομαι. Μα γιατί? Συνότι το ραδιόφωνο έχει αυτό το καλό, δεν σε βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπούργα. Εν τω μεταξύ, στην μία οθόνη παίζει το μάτς του Βέλγιο, της Ισπανίας μάλλον με το Βέλγιο, και στην άλλη οθόνη παίζει το Fast and Furious, το 10. Το οποίο Fast and Furious, παιδιά, έχει, όσο περνούσαν τα Fast and Furious, τόσο πιο παραμύθι γίνονταν. Δηλαδή, εγώ που είμαι μεγάλος φαν και θειασότης των ταινιών δράσης, κάποια στιγμή έπαψα να τα παρακολουθώ. Ναι, οκ, okay, γουστάρω πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν έχω γρήγορο αυτοκίνητο εγώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, αλλά μ' αρέσει να τα βλέπω. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ παραμύθι, πολύ... Τι να πω ρε γαμότο. Είναι τώρα ο άλλος τραβάει με το τσάρτζερ, ο Ντόμ Τωρέτο, 2 ελικόπτερα. Και τα έκανε σε μια γέφυρα και τον είχαν πιάσει τα ελικόπτερα με σειρματόσχηνα. Και κάπως το έκανε και τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν και από την Plymouth, μάλλον από την Σεβέλ του Jason Momoa, πετάγεται ένας πιτσιρικάς και μπαίνει στην τσάρτζερ του Τωρέτο. Και γίνεται ένας πανικός εδώ. Πετάχτηκε ο πιτσιρικάς σαν το Σούπερμαν. Ρε φίλε, δεν βλέπονται αυτά τα πράγματα. Καλύτερα βάλε τη Μαντάμ Σουσού, ξέρω εγώ, το κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αυτό τα αυτά. Λε καλύτερα να βλέπω τον Κωνσταντάρο να παθαίνει φω εγκεφαλικό παρά αυτό το πράγμα. Don't Toretto. Τέλος πάντων. Παιδιά, το Βέλγιο την έχει στριμώξει αρκετά την... Όχι, λάθος. Η Ισπανία το έχει στριμώξει αρκετά το Βέλγιο. So Αλλά βλέπεις το Βέλγιο κάνει κάτι περίεργες, κάτι αντεπιθέσεις, κάτι πιέζουνε, τρέχουν οι μάγκες. Αγαπημένος μου παίχτης, αν με ρωτήσεις τώρα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή που παίζουν 22 παίκτες, ποιος είναι ο αγαπημένος μου? Kevin De Bruyne. Και ο Γιαμάλ νομίζω είναι το next big thing, ας πούμε, ο De Bruyne. Ο Γιαμάλ, με συγχωρείτε, ο Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο είναι ο πρόεδρος του Μαρόκου και μόλις το παστέλωσε η Ισπανία, Εσπάνια, ύστερα από ένα πάρα πολύ δυνατό μακρινό σουτ, απέκρουσε ασταθώς ο Τιμπό Κουρτουά και πήρε το rebound. Θα δούμε τώρα ποιο παλικάρι. Όχι, παιδιά, όχι ο Κουρτουά. Έχει γίνει αλλαγή ο Κουρτουά, μάλλον λόγω τραυματισμού. Δεν ξέρω ποιος έχει μπει. Αγαπημένος μου τερματοφύλακας του Βελγίου, παλαιότερα, ο Ed De Huy, με τα δόντια. Λοιπόν, να δω ποιος το παστέλωσε από την, για την Ισπανία, το νούμερο 6. Γίνε απλά τη ρε μάγκα, να σε δω λιγάκι. Εμάς τώρα...

0: Λοιπόν, το δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς, το 88 λεπτό, το κόλλησε ο Μερίνο. Να ξέρετε ότι θεωρώ ότι αν ήταν ο Κουρτουά, δεν θα είχε γίνει αυτή η φάση, γιατί αυτό ήταν τσαφ. Ήταν μακρινό το σούτ, αρκετά δυνατό η αλήθεια είναι, αλλά ρε φίλε, αποκρούσε με αστάθεια εκεί μπροστά που είναι και η περιοχή σου γεμάτη επιθετικούς της Ισπανίας. Είναι δυνατόν. Δηλαδή θεωρώ ότι αν αποκλειστεί το Βέλγιο θα αποκλειστεί από αυτή τη φάση ξεκάθαρα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην κυρία Ελένη από το κυρία Ελένη από το Επιτάλιο.
1: Καλησπέρα
0: κυρία Ελένη, να στο πω πυριώτικα.
1: Ναι, να μου το
0: πεις. Έχετε παλαβώσκι θεκιχά μου εδευτού.
1: Γιατί? Αχ, βρε Γιώργο, τι ωραία μας τα λες.
0: Κυρία λοιπόν, Ελένη μου, τι μου γίνεστε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, έχω χάσει και το Στέλιο που είναι από το Επιτάλιο και τη Δήμητρα την έχω χάσει. Έχουν πάει σε άλλα καταστήματα.
1: Ναι, νομίζω μπορεί να είναι στην Αθήνα, θα ρωτήσω.
0: Όχι, στην Αθήνα είναι εκεί η Δήμητρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο παιδί, ο Στέλιος, δεν θυμάμαι το επιθετό
1: τον
0: του.
1: Ναι, από
0: μπράβο,
1: το Δήμητρα,
0: που δουλεύουν στο Σκλαβενί τα παιδιά. Η Δήμητρα ξαναγύρισε στην Αθήνα, αλλά δεν είναι σε κατάστημα που συνεργάζομαι εγώ και τους έχω χάσει. Αλλά ξέρω ότι είναι καλά και τα δύο τα.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε, γνωρίζω εδώ πέρα το μέχρι και συγγενείς με τον μπαμπάτσι και θα ρωτήσω, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Και στην Αθήνα ξέρω ότι είναι, ναι.
0: Λοιπόν. Τι κάνει εκεί ο νόμος. Σήμερα να ξέρετε ότι έχουν αντάμωμα οι ηλίοι του ηλίου.
1: Δηλαδή από το νομό ηλίοι.
0: Ο σύλλογος ηλίων. Η αρχαία Ολυμπία, όπου πρόεδρος του συλλόγου είναι ο πολύ καλός μου φίλος και παλιός αντιδήμαρχος ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, που τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ κατά καιρούς. Κάνουν αντάμωμα ηλίων. Κάνω εγώ τους ηλίους, πυριώτες λέω. Οι πυριώτες λοιπόν θα μαζευτούν στο πάρκο, να ξέρεις. Έχει πανηγύρι. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Που δεν έχει πρόγραμμα με λαϊκοδημοτικά, νησιώτικα τους έχει βάλει.
1: Καλά είναι και τα νησιώτικα.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά εντάξει. Να είχαμε τώρα ένα καψάλι, μια Τζένι Κατσίγια, αν ξέρω, ένα Βελισάρι.
1: Α, έχουν κατέβει κάτω εδώ.
0: Α,
1: βλέπω στο νομό Ηλίας πάντα σε τέτοια πανηγύρια με τέτοιους. Ο νομός Ηλίας είναι πρώτος.
0: Α, έχουν πάει στο πανηγύρι του Λάλα.
1: Παντού έβλεπα, είχα πέστε μια βόλτα και στη Βόρεια, λέει, πάνω, κάτω. Όλο, ναι, όλο τέτοι, αυτοί τα.
0: Ωραία τα μέρη, εκεί τα αγαπώ πάρα πολύ.
1: Από τα πανηγύρια, Καψάλης και οι υπόλοιποι.
0: Έτσι. Είναι ο Καψάλης, να ξέρεις, έχει πάρει γυναίκα και από τα χωριά της πρώην σύζυγου μου. Έτσι.
1: Και εδώ νομίζω στο νομό Ηλίας έχει πάρει τη δεύτερη, δεν ξέρω.
0: Η δεύτερη του σύζυγος, η Παναγιώτα, η Κοκκίνη, είναι από εκεί. Από του, είναι ή από του Ζάχα ή από τα Διάσελα.
1: Ναι, και εμείς το φέραμε συνέχεια πέρσι το καλοκαίρι. 6-7 φορές.
0: Ωραίος ο Καψάλης, ωραίος.
1: Ναι, ναι.
0: Και να ξέρεις ότι τα Διάσελα είναι και ο Κωνσταντοπούλου. Μεγάλη παρακαταθήκη για τον νομό Ηλίας.
1: Τι λες τώρα, κάτσε, περίμενε.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι από τα Διάσελα.
1: Δεν είναι από τα Διάσελα.
0: Από τα Διάσελα είναι.
1: Ο μπαμπάς είναι από Κρέστανα.
0: Εγώ ξέρω ότι από τα Διάσελα ο Κωνσταντόπουλος. Από Κρέστανα, δεν πειράζει, πάλι εκεί.
1: Όχι, είναι μακριά. Λίγο πιο πάνω από τα Κρέστανα, από το Γρήλο, γιατί ξέρω είναι από.
0: Το Γρήλο είναι.
1: Ναι, είναι από
0: μαμά. Μάλιστα.
1: Και ναι, και από τη γιαγιά της, εντάξει, ο πατέρας είχε πάρει τη Λένα Αλεξίου.
0: Και ο Κουλουμπής ήταν από τα Κρέστενα.
1: Ναι, και ένα και από γιαγιά της εκεί που έχει το όνομά της, είναι από Γαργαλιάνους.
0: Εντάξει, οκ. Γαργαλιά είναι Μεσσηνία.
1: Ναι, πιο. Είναι εδώ κοντά Κρέστενα.
0: Εκεί γύρω τριγύρω είμαστε.
1: Ναι, η ζωή είναι λίγο εδώ, ναι.
0: Είναι, πάνω, να σου πω, κυρία Ελένη, είναι λίγο βουίνα. Είναι λίγο βουίνα, ξέρεις.
1: Εντάξει, τι ωραίο γέλιο να μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν τολμάμε να το πούμε.
1: Έλα, τι να πούμε, έλα, ντε.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Τελειώνει σήμερα, θα πάρεις άδεια.
0: Θα πάρω αδειούλα, γιατί είμαι, όπως το λέμε στην Κρήτη, είμαι παντονιαρισμένος, να αντέχω άλλο. Αλήθεια.
1: Κάνεις δύο και άλλες.
0: Όχι, δεν έχω την πρωινή μου τη δουλειά. Εδώ δεν είναι δουλειά, εδώ είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι δουλειά, δεν σκάβουμε εδώ.
1: Ήσουνα και στην Αλεπού. Δηλαδή ενώ το κέντρο,
0: ναι.
1: Όνομα, Αλεπού,
0: ήμουνα στην Αλεπού. Λογικά από τη νέα σεζόν θα είμαι κάπου αλλού. Θα ενημερώσω.
1: Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην Αττική θα είμαι πάλι, αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι εκτός Αθήνας, κάπου λίγο να πάω και με τα παιδιά μου λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Βεβαίως, να παντάκια εκεί πέρα, να περάσεις καλά καλοκαίρι.
0: Και να σου πω, η Ρίστο Εμπαρόδο, τα παιδιά μου είναι κατά το ίμι Σπυριώτες, να ξέρεις.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Ελένη μου, την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Λοιπόν, καληνύχτα, καλές διακοπές σε όλους τους ακροατές και σε αυτούς που παίρνουν ένας από την, πώς το λένε, Κύπρο κάτω, στην Κύπρο, το ξέχασα, ωραίο.
0: Ο Ευθύμης, ο Γιδάκος, να είναι καλά.
1: Ο Ευθύμιος και ο άλλος Αμαλιάδα που παίρνει από την Αμαλιάδα.
0: Ο Σάκης, ο Αμαλιαδέος, βέβαια.
1: Ναι,
0: δικά μας παιδιά όλοι.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, δεν σε καθυστερώ. Και πάλι, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Και, και σε δύο εβδομάδες πάλι που θα ξανάρθω.
0: Εδώ θα είμαστε παραίτσα, κυρία Ελένη.
1: Ναι.
0: Υγεία
1: ωραία,
0: να έχουμε μόνο.
1: Να κάνεις καλή παρέα.
0: Καλό βράδυ,
1: λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Τα λέμε, καλό βράδυ.
0: Γεια σας και χαρά σας, να είστε καλά. Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο Τζακ, τελικά Γιώργη, εκείνα τα μπάζα από τη Λακούβα τα πήραν. Δεν τα πήραν, αδερφέ. Ένα μπάλωμα, κάναν τρομάρα τους. Εκείνη την εκπομπή έγινε το Σούργιολο, να ξέρεις, εγώ τον έκανα ρόμπα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Ρόμπα ξεκούμπο ότι τον έκανα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Δεν τόλμησε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο σας αξίζει. Να αγαπάτε βεβαίως τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες και θα τους αναζητάτε. Εμείς τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα του 943 Intervention Sports. Την αγάπη μου, γεια σας!
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Radio Ρούμε. News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μπράβο, Αδριανέ.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά
2: ακολουθεί
1: του
2: πρόγνωση του καιρού
1: για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26

0: έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαδιορούμενη νιούς. Ο σταθμός της πόλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς να
0: συνεχίσω. Radio Rumeli News.
14: Ο Λαβρέντης το Στίβ. Τι έκανε και τι έλεγε για το Στίβ. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο είδος των τραγουδιών που θα ξεχώριζε, να του αφιερώσω. Θέλετε?
15: Ναι, ναι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.